0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: everyone loves.
1: I love them a lot.
2: 89,6 Radio DJ Ioannina.
3: Radio DJ.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στις 19 Μαΐου του 1956, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο James Gosling. Μπορεί το όνομά του να μην σου λέει κάτι, αλλά σε αυτόν οφείλει στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Το 1982 πάλι, σαν σήμερα, μια κυρία φυλακίστηκε γιατί όφιλε φόρους στην εφορία. Την ξέρετε, δηλαδή όχι μόνο εσείς, όλη η φίλιος την ξέρει. Η Σοφία Λόρεν ήταν. Λίγο πριν μπει ο 21ος αιώνας, το 1999, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα και μια πασίγνωστη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η απειλή του φαντάσματος, της τριλογίας Ο Πόλεμος των Άστρων. Άστρο έχουν και οι Liberty X. Γι' αυτό το 2002, σαν σήμερα, το Just a Little πήγε στο νούμερο 1 των charts.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι, χα, καίνε ρεύμα.

0: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Στα FM με το Μιχάλη. Hey,
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 7 breakfast FM 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα 19.
7: Ναι, γιατί 19.
6: Καλά. Αισθανόμουν ότι ήταν 25-26 Μαΐου.
8: 20 είναι αύριο.
6: 19 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Αουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Άρημου και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα άρχισε πάλι τσαϊδίες. Νεφώσεις με τοπικές βροχές, η άνεμη δυτική 5 από 4, θερμοκρασία στους 25 Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές, η Θεσσαλονίκη στους 23. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 17, Κηφισιά 14, Πειραιάς 17, Θεσσαλονίκη 13, Μονακό 13, Λονδίνο 12, Ρώμη 12, Παρίσι 11, Κύπρος 16, τίποτα, όλα χαμηλά. Μαδρίτη 11, Κάιρο 21, Ντουμπάι 29, Σιγκαπούρη 28. Για τα μηνύματά σας στο Viber
7: 69-31-952-952.
6: Ωραία. Πρέπει να αποφασίσετε κάποια στιγμή που θα γίνει η δουλειά μέσα στο σπίτι. Θα γίνει εδώ, θα γίνει εκεί, θα μας τα πείτε όλα. Μηνύματα με επιτυχία.

0: These beautiful things that are...
1: Beautiful things. Παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση?
2: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφισού από το Περιστέριο στην Νέα Φιλαδέλφεια, λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, κίνηση έχει και λεωφόρος Φιλής στην άνοδο στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψος της Μπίμπιζας, επίσης η ανηφόρα της λεωφόρου Γαλατσίου. Τι έγινε?
1: Τι πάει, αυτή την Μπίμπιζα, δεν μπορώ.
2: Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, της Βασιλής Σοφίας αλλά και της Αρδιτού. Λοιπόν, και τέλος κίνηση έχει άνδος στις Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα.
1: Πολύ ωραία.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-3952-952.
1: Ωραία, τι κάνατε. Να πω, sorry που χθες δεν έγινε εκπομπή. Εντάξει, ήταν μια υποχρέωση που με έκανε να επιστρέψω στο σπίτι 4 το πρωί. Δεν γινόταν.
2: 4 το πρωί.
1: Ναι, δεν πειράζει. Τι κάνατε?
2: Τι κάναμε και εμείς, βγήκαμε φίλοι αυτά. Από εδώ από εκεί, ξέρεις, τα κλασικά μικρά
3: σε αυτή την είδαμε Eurovision, είδαμε Eurovision και είδαμε Eurovision.
1: Εσύ?
4: Το ίδιο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, παιδί, με αυτή την Eurovision, anyway. Είδα ότι η Αγγλία μας έδωσε μόνο ένα βαθμό, η Γερμανία μόλις 6. Τίποτα. Τους περιμένουμε το καλοκαίρι, θα φάνε τη χωριά και 80 ευρώ.
2: Καλά να πάθουν.
5: Ξυπνάει η Αθήνα.
6: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
7: Καλημέρα, Μιχάλη.
8: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιού.

0: Μάλιστα. Αν έχετε γενέθλια σας σήμερα, ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη. Χρόνια σας πολλά.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε βασιλικούς τρόπους. Ιδιαίτερα κοφτερό πνεύμα και μεγάλη ανεξαρτησία. Οι άλλοι συχνά σας ζητάνε συμβουλές και αποτελείτε ένα ευγενικό και αποτελεσματικό αρχηγό.
0: Δεν έχω γενέθλια σήμερα, αλλά θα μπορούσα από ό,τι ακούω.
1: Ναι, Μιχάλη μου, θα μπορούσες. Λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Ο Πατρίκιος.
0: Μάλιστα.
1: Ο Πατρίτσης, η Πατρίτσια, ο Θεόγνωστος, η Θεογνωσία, ο Θεόκτιστος και ο Μένανδρος.
0: Φτάνει, εντάξει. Γενέθλια έχει ο Pete Townsend από τους Who, 81 ετών, Άγγλος ρόκερ. Grace Jones, 78 ετών, Αμερικανο-Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια, γενέθλια επίσης. Phil Rudd, 72 ετών, Αυστραλός drummer από τους AC/DC. Ο Sam Smith, 34 ετών, Άγγλος τραγουδιστής, και αυτός γενέθλια έχει σήμερα. Σήμερα το 1973, ο Stevie Wonder, νούμερο 1 στην Αμερική με το You Are The Sunshine Of My Life. Σήμερα το 1990, η Madonna, νούμερο 1 στην Αμερική με το Vogue. Πάμε λίγο πιο πίσω. Σήμερα το 1979, ο Eric Clapton παντρεύεται την πρώην σύζυγο του George Harrison, τον Beatles, την Patti Boyd. Είναι η περίφημη Layla του ομώνυμου τραγουδιού του Clapton.

0: αυτή ωραίο συνήλθα. Derek and the Dominos, Eric Clapton αλλιώς, Layla. Σας έχουμε κάτι πάρα πολύ πολύ καινούριο. Ναι, ναι. Ήρθε η στιγμή για το καλά Στέφανα. Γελάς, είναι καλό. Ήρθε η στιγμή για το καλά Στέφανα με το Vibe Dating και μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσετε 25.000 ευρώ για το γάμο των ονείρων σας.
1: Α, τέλειο.
0: Το Viber γιορτάζει τα ζευγάρια που βρήκαν τον άνθρωπό τους μέσα από το Viber Dating.
1: Ε? Ναι, ναι.
0: Και είναι έτοιμα να κάνουν το επόμενο βήμα, δηλαδή του γάμου. Για να συμμετάσχετε, το Viber σας καλεί εσάς και τον σύντροφό σας να δημιουργήσετε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο θα μοιράζεστε την ιστορία σας από τα chat στον γάμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Να είστε αυθεντικοί και να το διασκεδάσετε. Επισκεφτείτε το Instagram του Viber Dating για να πάρετε όλες τις πληροφορίες. Το Instagram του Viber Dating και στείλτε μήνυμα για να λάβετε όλες τις λεπτομέρειες και να δηλώσετε συμμετοχή σήμερα. Viber Dating, εκεί όπου ξεκινούν και γιορτάζονται οι πραγματικές ιστορίες αγάπης. Okay. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές έως και 10 Ιουνίου, μην τα αφήσετε. Οι νικητές θα ανακοινωθούν 16 με 18 Ιουνίου του 2026. Οι νικητές επιλέγονται μέσω ποιοτικής αξιολόγησης με βάση τη δημιουργικότητα, ρε παιδί μου, που θα φτιάξει το βιντεάκι. Okay. Καλά Στέφανα από το Viber Dating. Πηγαίνετε στο Instagram του Viber Dating και ενημερωθείτε.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού.

0: Yo, my getaway, 7:22, καλημέρα σας. Εντάξει, χθες δεν το κάναμε αυτό γιατί δεν κάναμε εκπομπή, οπότε δεν σας ενοχλήσαμε πρωί-πρωί. Σήμερα θα σας ενοχλήσουμε και θέλουμε να μάθουμε εάν...
1: Τι έγινε, ξύπνησες!
0: Να δούμε αν έχετε ξυπνήσει. Για να δούμε τι γίνεται. Τηλεφωνήστε μου και θα κάνω διάγνωση. 2-10-61-46-9-9-7. Τρεις ερωτήσεις, αν τις απαντήσεις σωστά, πάω να πει ότι καλώς ξυπνήσατε, ναι, σηκωθείτε, φυγείτε, κάντε να κάνετε το επόμενο βήμα, τι θα κάνετε σήμερα, okay. Έχουμε και δώρο. Ένα γεύμα για δύο άτομα στο νέο κόσμο, στην Στρούγκα.
2: Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Local Gastronomy με τον Δημήτρη Χωματά να υπογράφει, σαν σεφ. Καλέ, για τους λάτρες του κρέατος, λέει, έχει premium κοπές. Black Angus Αμερικής, ribeye και strip loin. Και όχι μόνο αυτό. Έχει κι άλλα. Έχει σουτζουκάκια σχάρα, πιτάκια με σος γιαουρτιού. Έχει παραδοσιακό καγιανά με φέτα. Αχού. Πρέπει να πάω. Αρνίσια παϊδάκια, τα πάντα έχουμε. Εντάξει. Είναι η Ηλία Ηλίου 28 στο νέο κόσμο. Μπορείτε να το βρείτε στο Strunga Taverna στο Instagram. Για να πάω να δω τι γίνεται. Ποιος είναι, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Η Μαρία.
0: Τι κάνετε, Μαρία?
3: Καλά, μια χαρά εσύ.
0: Τι ώρα ξυπνήσατε, Μαρία?
3: 6.
0: Έξι. Ναι. Για να δω σε τι κατάσταση είστε, γιατί ναι. Το βράδυ τι ώρα κοιμηθήκατε?
3: Το
0: 10.30. Κάτι, Μαρία, πώς κάνει η κότα?
3: Κο.
0: Μάλιστα. Πώς κάνει το πρόβατο?
3: Δε.
0: Πρόσεξε, γιατί ήρθανε τα δύσκολα. Ήρθανε τα δύσκολα. Μας ήφτες που μας ακούς. Πώς κάνει ο σκύλος? Δεν είναι μόνο ωραία. Το θέμα δεν είναι ωραία εκπομπή. Το θέμα είναι αν είναι σοβαρή εκπομπή. Έχεις κερδίσει, θα πας στη Στρούγκα.

0: Μοντέλ, τι ωραία. Another love. Παρακαλώ. Και,
1: τι θα
0: γίνει, δεν το πρέπει να κάνει. Θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον σήμερα.
1: Βεβαίω.
0: Μήπω γιορτάζει, μήπω έχετε καμιά επέτειο, μην την ξεχάσετε και μετά να σα χαλάσει όλη μέρα. Ελάτε, παρακαλώ. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
2: 69-31-952-952.
0: Ή αν θέλετε, μπορεί να μου τηλεφωνήσετε εδώ. 2-10-61-46-997. Δεν θέλουμε πολλά πράγματα. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω.
2: Πολύ ωραία, Μιχάλη.
0: Άλλη μια το Viber, please.
2: 69-31-952-952. 52.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Άνθες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρα. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια, χρόνια. Φανή, λατρεύω. Χρόνια.
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σένα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία.
7: Radio DJ. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Ορί και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
8: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

0: Φίλια, παρακαλώ, ελάτε να σας υπενθυμίσω, αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η εβδομάδα που διανύουμε φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από την Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα Βόρεια Προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής, στα Βόρεια. Okay. Σήμερα το ραντεβού δίνεται στο Civitec Attic, στο Μαρούσι. Civitel Attic στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για καταστήματα για Παρασκευή, Γέραγκα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια, αν σας βολεύει. Και αύριο η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί, στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και οι δύο ημέρες είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Okay. Αν σας ενδιαφέρει, για προσπαθήστε. Okay. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. Μάλιστα. Α, γενέθλια εδώ. Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Παρακαλώ.
0: Οπ, καλημέρα Μινά, τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά, έχεις γενέθλια σήμερα, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ποιος είναι?
0: Τι ποιος είναι, Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο θείος σου με έβαλε.
1: Ποιος θείος?
0: Ο θείος σου, μωρέ, ο Μπάρμπας.
1: Α, σωστό.
0: Διάραξε, άκου. Λέει, κάλεσε το Μίνα, χρόνια πολλά να τα κατοστήσει και ό,τι επιθυμεί στην αγκαλιά του να το βρει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από το θείο στον Μπάρμπα, λέει, βάλ του και το τραγούδι τη Στόδη, αυτό σου έβαλα.
1: Ποιο έβαλατε?
0: Να σου πω κάτι, είσαι μαζί μας. Σου έβαλα τραγούδι, μου λέει βάλε αυτό τη Στόδη. Και σου έβαλα τη Στόδη. Δεν ξέρω αν τα άκουσες να
2: όλοι. Έφη Στόδη. Δώσε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, οκ, εντάξει.
2: Καλημέρα και καλή βραδιά.
0: Πάτε δάτε. Λοιπόν, για πάμε παρακαλώ. Next one please.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά.
0: Έμαθα λέει ότι παρουσιάζεις το διδακτορικό σου, λέει.
3: Μάλιστα.
0: 95,2 άνθρωπος DJ, με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
3: Κάνεις πλάκα.
2: Πλάκα, όχι, είναι αλήθεια.
0: Λέει, πρόσεχε, λέει, τηλεφώνησε, λέει, να πάρει τηλέφωνο τον κολλητό μου τον Γιώργο. Λέει ο Γεράσιμος που παρουσιάζει το διδακτορικό του και μας τα έχει πρίξει. Δεν ρωτάω λεπτομέρειες ποια είναι τα πρισμένα, αλλά δεν πειράζει. Πες μου κάτι σε παρακαλώ, το διδακτορικό σου για τι πράγμα είναι, ποιο το θέμα?
3: Λοιπόν, να ξέρεις καταρχάς όλο το γεωπονικό ακούει άθες DJ.
0: Οκ.
3: Και πολλές συγκεκριτές, Μιχαλή, μου έχουν πάθει την πλάκα σου μαζί σου. Είσαι αξία.
0: Θα έρθω να σου κάνω intro στο διδακτορικό σου.
3: Να ξέρεις, αν μπορέσω πρώτο Θεό σου χρόνο και εκλεκτώ σαν επίκουρος, θα κάνουμε ένα dance show μέσα γεωπονικό.
0: Μέσα είμαι. Κανένα πρόβλημα. Οκ, okay, λοιπόν, καλή επιτυχία στην παρουσία.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ στην παρέα, παιδιά. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά.
4: Ξυπνήστε. Rise and shine. Breakfast FM με το Μιχάλη. Just waking up in the morning. Το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: Καταρίνα. Καταρίνα δεν. Μάλλον με συγχωρείτε, ναι. Την κυρία.
1: Πάμε να πάρουμε σταθερό.
2: Πάρουμε και σταθερό.
0: Ναι. Αφού δεν τα ακούει.
1: Έλα,
0: το θέμα είναι, ρε παιδί μου, πως δεν έπιανε, αλλά πιάνει, χτυπάει. Ελάτε, τώρα τρώτε χρόνο.
1: Είναι καθηγήτρια.
3: Αν καθηγήτρια, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, άλλη μια
0: καθηγήτρια. Τι λες?
1: Όχι, όχι, μπερδεύτηκα εγώ, άλλη μια καθηγήτρια.
0: Ψυχολόγο. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ, πού είναι η Μυρτό? Καλά, δεν είναι. Ναι, πρέπει να πάνε σε ψυχολόγο όλοι μαζί.
3: Η
0: ίδια είναι ψυχολόγος. Αν πάει στον καθρέφτη και δεν γίνεται κάτι. Πάμε στο επόμενο. Ωραία. Οικογενειακά.
4: Ορίστε.
0: Έφη, εσύ.
4: Μάλιστα.
0: Τι κάνεις, Έφη?
4: Ετοιμάζομαι να πάω την κόρη μου για να πάρει το σχολικό.
0: Μπράβο. 95,2 αν θες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
4: Γεια σου, Μιχάλη μου, σε κατάλαβα. Καλημέρα.
0: Λέει να πείτε γλυκιά καλημέρα στην αδελφή μου την Έφη και στη Μαντούλα από την αδελφή της, γιατί είναι πολύ φαν. Αφού όποτε σε βλέπω, όποτε λέει, σε βλέπω, λέει, στο αυτοκίνητό σου, επειδή είμαστε γειτόνια, λέει, την παίρνω και τηλέφωνο. Τι λέει, μωρέ, η τρελή. Μέχρι τις 8 λέει όμως, γιατί μετά πάει στο σχολείο. Είναι, α, είστε και καθηγήτρια, λέει.
4: Είμαι και καθηγήτρια, καλά τα λέει.
0: Σε ποιο, σε τι είδος?
4: Το είμαι φιλόλογος σε γυμνάσιο.
0: Α, πολύ ωραία. Ωραία, τρελοκομείο, λέει Αθανασία. Έτσι λέει, σε λέει τρελοκομείο, σε λέει τέτοια. Ωραία, λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμού στο παιδί, okay?
4: Καλημέρα, σας αγαπάμε όλους, φιλάκια.
0: Thank you. I'm good. What about you? Are you feeling alright? Αυτά ρωτάει ο Ντέβιτ.

0: David Guetta, Rebel X, και πάμε στο επόμενο τελευταίο τηλεφώνημα και αμέσως μετά κολλητά στα ζώδια. Okay, okay. Μάλιστα. Φώτη.
1: Ναι.
0: Έλα Φώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχεις γενέθλια μαθαίνω σήμερα, ε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λέει εδώ, καλημέρα Μιχάλη, αυτός είμαι εγώ. Το αγόρι μου ο Φώτης έχει γενέθλια. Θα ήθελα να το ευχηθείτε. Μη γελάς, έχει κλάμα στο τέλος. Θα ήθελα να το ευχηθείτε χρόνια πολλά, λέει, κι αν και με έχει 7 χρόνια νύπαντρη. Η θεοφανία, όχι να το πιστέψεις μεγάλη. Τι δεν πιστεύεις, ότι σου τηλεφώνησα ή ότι την έχεις 7 χρόνια?
1: Όλα, τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πιστεύεις.
0: Λοιπόν, ή τα διορθώνεις ή τα διαλύεις, τελείωνε.
3: Μα ναι.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δεν απάντησε.
2: Δεν απάντησε, παιδιά.
3: Δεν είπε.
0: Σκέφτεται το να τα διαλύσει
2: όλα. Όχι, να μην τα διαλύσει.
1: Αντίθετο.
0: Λοιπόν, δεσμεύσου πότε θα γίνει αυτό.
1: Δεσμεύομαι.
0: Πότε, ποια χρονιά, το 32?
1: Φέτος.
2: Αμήν, αμήν και πότε.
0: Θεοφανία, σε έφτιαξα. Λοιπόν, προχώρα Φώτη. Bye bye, χρόνια πολλά. Παρακαλώ, τα ζώδια. Ναι.
3: Κριός. Ένα νέο κύμα οικονομικών υποχρεώσεων φαίνεται να σας έχει βγάλει από τον προγραμματισμό σας. 6. Ταύρος. Οργανώστε το χρόνο σας και αποφύγετε συζητήσεις με τρίτους για τα προβλήματά σας. 7. Δίδυμοι. Σήμερα ακολουθήστε την τακτική της σιωπής και της απομάκρυνσης από τις εντάσεις. 7. Καρκίνος. Οι περισσότεροι από εσάς βρίσκεστε σε ένα σημαντικό σκαλοπάτι εξέλιξης, γι' αυτό μην πάρετε επιπόλαιες αποφάσεις. 9. Λέων. Οι πλανήτες φέρνουν εκνευρισμό, γι' αυτό προσοχή όταν οδηγείτε ή διεκπεραιώνετε κάτι δύσκολο. 6. Παρθένος. Κάποια προσωπική ή επαγγελματική σας σχέση σας τεντώνει τα νεύρα. Μη χάσετε τον έλεγχο. 6. Ζυγός. Αν υπάρχουν κάποιες εκκρεμείς κληρονομικές υποθέσεις, θα εμποδιστούν από συγγενικά άτομα. 7. Σκορπιός. Όσο και αν αντιδράτε στις αλλαγές που έρχονται, είναι καμιά φορά απαραίτητες. 8. Τοξότης. Παιχνίδια κυριαρχίας στον επαγγελματικό τομέα θα μπορούσαν να σας συγχύσουν. 7. Εγώ καιρός. Σήμερα είναι πιθανό να υποθούν πολλά έξω από τα δόντια, άλλα άδικα και άλλα επικοδομητικά. 8. Υδροχός. Μην επιτρέψετε στην εγωιστική συμπεριφορά σας να βλάψει πρώτα απ' όλα εσάς. 8. Και τέλος οι ηχθείες. Απαλλαγείτε επιτέλους από παλιά προβλήματα του παρελθόντος και χαρείτε ό,τι καινούριο σας δίνει η ζωή. 10.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Μιχάλη, να ξέρεις είσαι κουρφία. Σ' αγαπάμε πολύ εδώ στην καρδίτσα ρε. Φιλιά ρε, φιλιά σε όλια.
7: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Κίκη, τι κάνεις?
7: Καλημέρα, δεν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Καλημέρα, αγαπημένα μου.
0: Ηρέμησε.
7: Έλα τώρα.
0: Δημητρούλα, καλημέρα. Τι κάνεις?
7: Καλά, ποιος είναι?
0: Καλά, έχεις γενέθλια σήμερα.
7: Έλα τώρα.
0: Άμα σου λέω, 95,2 άθες DJ. Μιχάλη Τσαουσόπλος από το
7: ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα σας, πού είναι η Μέρο?
8: Εδώ είναι, μαζί μου.
0: Μ' ακούει, την ακούω, τι είναι?
8: Σας ακούει, κύριε Τσαουσόπουλε.
0: Μέρο, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
7: Ευχαριστώ.
8: Σας αγαπάμε.
0: Να είστε καλά, εύχομαι χρόνια πολλά στην Μέρο. Καλημέρα.
2: Τι ωραία.
8: Καλημέρα σας.
0: Μισό το, εντάξει, δεν είμαι τώρα.
2: Πολύ ήσουν πάρα πολύ γλυκός, οικογενειακός, συγκινήθηκα.
0: Ναι.
9: Τον

0: Radio DJ.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
3: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
4: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
3: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
4: Τι εννοείς?
3: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα, αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
4: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
5: Theory Economics, υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
6: Τηλέφωνο 26513 12439.
7: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
8: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
9: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
11: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
15: Ο Δίας σε καλή.
16: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
19: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
20: 95,2 Athens DJ.
19: Ακούστε μας εδώ,
20: στο ραδιόφωνο σας,
19: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
21: Are you ready?
22: Are you ready?
21: Are you ready?
22: Let's go!
19: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
23: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Τσάκ ανέβαλε ο Τραμπ την επίθεση κατά του Ιράν. Όπως είπε, του το ζήτησαν οι ηγέτες του κόλπου. 6 συλλήψεις από την αστυνομία για την εξάρτρωση της πρωτοφανούς εγκληματικής οργάνωσης στα βορίδια της Κρήτης. Τα μέλη της κατηγορούνται πως εκβίαζαν και τρομοκρατούσαν αρπάζοντας τα χτήματα των συγχωριανών τους για να εισπράττουν επιδοτήσεις. Απόφαση σταθμός από το Δήμο Βαρκελόνης. Ανακαλεί όλα τα διαμερίσματα Airbnb της πόλης. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην Αθήνα βρίσκεται Willem Dafoe. Ο σπουδαίος ηθοποιός ήρθε για την απόψινή πρεμιέρα της ταινίας «Το πάρτι γενεθλίων». Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
19: Αθήνα, ο καιρός.
24: Τοπικές βροχές από το απόγευμα με έως 25 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
19: DJ. Η ώρα είναι 8.
25: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τέλεια. Για έλατε παρακαλώ να σας υπενθυμίσω ότι το Stoiximan Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Stoiximan. Στο nation.stoiximan.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες, δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη. Στο Stoiximan Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πάρα πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στο Stoiximan JBL για τους τελικούς και προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Η μόνη προϋπόθεση είναι να είσαι μέλος στη Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr, 21+, παίξε υπεύθυνα. Θα βρεις λοιπόν για το Champions League στο Πόλος, για τον αγώνα εισιτήρια Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα. Οκ. Πώς λέει και πώς είναι τα πράγματα στην Αττική Οδό, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καθυστερήσεις από την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κούμπο Φιλής έως τον κούμπο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση στην έξοδο για Λαμία. Στην αντίθετη κατεύθυνση προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις από τον κούμπο Πλακεδίας έως τον κούμπο Κίμης.
0: Πόση ώρα όλα αυτά?
1: Ξεπερνούν τα 25 λεπτό.
0: Α, γι' αυτό δεν το λες.
1: Το λέω.
0: Όχι, δεν μου το λες ποτέ. Αν δεν σε ρωτήσω, εγώ δεν το λες.
1: Γι' αυτό κάτω, για να με ρωτήσεις.
0: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, και επίσης την ίδια κατεύθυνση προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή, μη του καθυστερήσει από τον κόμμο Πλακεντίας έως τον κόμμο Κηφισίας.
0: Μάστε. Οκ. Ωραία. Σίγιου. Bye-bye. Ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε 4 τροχιά στην άνοδο του Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα είναι από τα κτέλος στη γέφυρα μεταμόρφωσης.
0: Ναι. Ρε, είναι μεγάλο.
2: Είναι μεγάλο.
0: Πολλά χιλιόμετρα.
2: Πολλά. Λοιπόν, κίνηση έχει ισχυστού στο Σκαραμαγκά, η ανηφορά της Κατεχάκη και τέλος η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος καλέ?
5: Είμαι η Κατερίνα. Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Μα το κοιτάξα του κάποια στιγμή να πας να κάνεις ένα τεστ.
5: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ, οπότε μια χαρά.
0: Για πάμε με τα καλά μου ελληνικά. Τι χρώμα βγάζει ένα κόκκινο στυλό?
5: Κόκκινο.
0: Κόκκινο, μια χαρά.
6: Μιχάλη, με ρωτήσεις,
0: σε παρακαλώ.
6: Μα τι χρώμα βγάζει το κόκκινο στυλό?
0: Έχουμε κάνει και πιο ηλίθιες ερωτήσεις και

0: Move Adam Porto στο και 10. Ωραία, τρίτη. Εντάξει, θα ρωτήσω τα κορίτσια.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Ο θόρυβος αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά, αλλά οκ. Okay, θα το ρωτήσω. Κορίτσια, είδατε Eurovision? Μόνε σα, με παρέα, πώς ήταν, για πείτε μου το σκηνικό, πώς πέρασατε? Όλα ήταν καλά. Μπορείτε να μου απαντήσετε εδώ στο 210-6146-997 τηλεφωνικά αν θέλετε, αλλά μπορείτε και να μου στείλετε και μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952
0: και φωνητικές απαντήσεις επίσης στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Είδατε Eurovision, πώς το είδατε? Ήσασταν μόνες σας, με παρέα, χαχαχού, χιχί, τι έγινε, μούτζες, δεν ξέρω.
1: Α, ναι, ναι.
0: Όλα ήταν καλά, θα μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Και βέβαια μεταξύ των κοριτσιών που θα στείλουν απαντήσεις θα γίνει κλήρωση. Κάποια από εσάς θα κερδίσει καθαρισμό και φύλαξη χαλιών από την Ανατόλια, που είναι το πρώτο όνομα στα χαλιά. Okay. Θα έρθουν, θα τα παραλάβουν, θα τα φτιάξουν, θα τα πλύνουν, θα κρατήσουν, θα τα φυλάξουν και θα τα επιστρέψουν τότε που θα θέλετε. Ό,τι πείτε εσείς. Εντάξει, κορίτσια. Λοιπόν, για πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είδατε το Eurovision, πώς περάσατε, τι ήταν, όλα καλά, τι είδατε? You can walk my path. You can wear my shoes. Η D-Rim. Lend a talk like me. Things can only get better.

0: Things can only get better. Πολύ ωραία έχουν έρθει απαντήσεις. Να υπενθυμίσω ότι η ερώτηση είναι αν κορίτσια είδα το Eurovision, μόλις σας με παρέα, πώς περάσατε. Γενικά η άποψή σας ποια ήταν. Με παρέα και με πίτσα λέει που φτιάξαμε μόνοι μας, λέει η Βαλεντίνα. Μάλιστα. Άρα βαθμολογηθήκανε μόνοι τους.
1: Ναι, ναι, καλά κάνανε.
0: Καλημέρα παιδιά, ακύρωσα τα πλάνα του Σαββάτου και είδα Eurovision μόνοι. Αγαπά Μαγκύλα λέει μας αδίκησαν με τη 10η θέση. Μάλιστα. Ξύπνησε μια ομάδα και λέει θα τους αδικήσουμε αυτούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα. Όχι, πήγα Friday, πιο ωραία, λέει η Κατερίνα. Με φίλους σε σχολιασμός και φαγητάκι, λέει η Μυρτώ. Εννοείται καλέ, ήταν οργανωμένο από καιρό. Μαζευτήκαμε στο σπίτι με πίτσα και είχαμε και χαρτιά που γράφαμε τις βαθμολογίες, λέει η Ιωάννα.
1: Α, μάλιστα.
0: Α, ήταν έτοιμο ολόκληρο, μπράβο. Καλημέρα παρεάκι μου, λέει, είδαμε Eurovision, τι ήταν αυτό φέτος και αναρωτιόμασταν, θα φτιάξεις κανένα καλό μπιτάκι να το στείλεις Μιχάλη να κουνήσεις λίγο την Ευρώπη.
1: Εμανέ.
0: Λέει η Γιάννα.
1: Ωραία πρόταση.
0: Σοβαροί δεν ανακατεύονται με αυτό, μωρέ.

0: Άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια έχουν έρθει. Να υπενθυμίσω ότι μεταξύ των κοριτσιών που απαντούν και μας στέλνουν τις απαντήσεις στο Viber, το οποίο είναι
1: 69-31-952-952.
0: Θα γίνει κλήρωση και κάποια από εσάς θα κερδίσει καθαρισμό και φύλαξη χαλιών από την Ανατόλια, που είναι το πρώτο όνομα στα χαλιά. Ο καθαρισμός, ξέρετε, τα χαλιά καθαρίζονται με ποιοτικά και υποαλλεργικά υλικά και με διαφορετική διαδικασία ανάλογα με τον τύπο του χαλιού. Στη συνέχεια φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Ανατόλια, καθόλου τη διάρκεια της παραμονής των χαλιών σας στον χώρο της εταιρείας, ασφαλίζονται κατά παντός κινδύνου. Οκ, οκ. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, την είδα, λέει, αλλά έχει χάσει την έγκλη της σε σχέση με παλιά. Τότε, λέει, που παραγγέλναμε πίτσες και το περιμέναμε πώς και πώς. Τώρα, απλά να παίζει το background μέχρι να έρθει η ώρα της Ελλάδας, άντε για κανένα στοίχημα για τη θέση και την πρωτιά, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα Μιχάλη, λέει, μαζευτήκαμε παρέα σε φιλικό σπίτι, παραγγείλαμε πίτσες, ήπιαμε μπυρίτσες και σχολιάζαμε βαρετά φέτος, Μιχάλη μου, λέει η Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους. Ξεκίνησα, λέει, να παρακολουθώ την Eurovision με τον έφηβο γιο μου, αλλά τον πήρε ο ύπνος μετά τη συμμετοχή της Ελλάδας και κατέληξα μόνη. Ψιλοβαρέθηκα, η αλήθεια είναι, λέει η Ελένη. Καλημέρα. Λίγο βάλαμε να δούμε την ώρα που βγήκε ο Αγγίλας. Γενικά άκουγε διαπασόν η γειτόνισσα, οπότε την ακούσαμε όλη την Eurovision. Θέλαμε, δεν θέλαμε, λέει η Τζορτζίνα. Καλημέρα παιδιά, ποιος είχε παιχνίδι δεν υπήρχε φέτος. Έλα μάλιστα, έλα. Εγώ λέω του χρόνου να πάμε Φιθόδη. Για να το φέρουμε, λέει, στο ΟΑΚΑ. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Και μάλιστα τώρα πιο απ' όλα να παίξει, να παίξει αυτό. Όχι, έχει βία εδώ με το... Για να το άλλο. Το κατάλαβα. 12 points.

0: Μάλιστα, ωραία, και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια ήρθαν εδώ. Καλημέρα, Μιχάλη, λέει. Ναι, είδα μαζί με την κολλητή μου, λέει. Πήγε πολύ καλά, λέει, γιατί ταυτόχρονα ετοιμαζόμασταν και για μπουζούκια, λέει η Πέγγι.
1: Ω, μια χαρά.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, αγαπημένη. Δεν είδα Eurovision, τη βλέπω μόνο όταν μου αρέσει το δικό μας τραγούδι. Φέτος δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Δεν πειράζει, έκανα μια βόλτα με τα πόδια στην Πειραϊκή με τον άνδρα μου και ηρέμησε το κεφάλι μου, λέει η Χριστίνα. Έχουμε τίποτα φωνητικά.
1: Ναι, ναι, η Βάσο είναι εδώ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη. Εμείς είδαμε οικογενειακά όλοι μαζί Eurovision στο χωριό. Πρωτόγνωρη εμπειρία, καλά ήτανε. Δεν πολύ βρίζαμε, μόνο γελάγαμε. Άντε, καλημέρα.
0: Μπα, έχουμε άλλη φωνητική.
1: Ναι, ναι, εδώ η Ερυφίλη μας έχει στείλει, αλλά έχει στείλει η μαμά της η Χριστίνα.
3: Καλημέρα, είδε Eurovision με τη μαμά και τον μπαμπά και ψηφίσαμε κιόλας και τη Βουλγαρία.
0: Προδότριες. Πρώτη φορά είδα, λέει, Eurovision με τον σύζυγο. Μάλιστα ήμουν σίγουρο ότι η Βουλγαρία θα είχε καλή θέση, λέει η Μαρία. Καλημέρα. Όχι, δεν είδα. Πάνε οι εποχές που μαζευόμαστε παρέα για να δούμε Eurovision από τότε με τον Σάκη. Η Σαβίνα.
4: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Όχι, πήγα Street Food Festival και το ευχαριστήθηκα γιατί δεν είχε κόσμο. Η ελευθερία. Καλημέρα. Είδαμε Eurovision οικογενειακός με κρέπες και popcorn που φτιάξαμε εμείς. Περιμέναμε ο Αγγίλας να είναι στην πεντάδα, σίγουρα, λέει το μαράκι. Πίτσες, Aperol και παρεάκι για Eurovision βάζοντας βαθμολογίες, λέει η Σοφία. Μπράβο. Η ερώτηση είναι για τα κορίτσια γιατί εμείς... Τι λέει? Η ερώτηση είναι για τα κορίτσια γιατί εμείς είδαμε Eurovision για τον Μπάγκα, ναι, ξέρω γιατί μπουτάρες εκεί, Χαρίτωνα.
1: Για την Τάρα.
4: Ήτανε πληθωρική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο λέει? Στείλε, λέει, ένα παπάρι στην Ευρώπη. Το τραγούδι εννοούν. Αν και η Ευρώπη το αξίζει αυτό το παπάρι. Να τους τρελάνουμε όλους, ναι. Καλημέρα, Κατερίνα. Το έχω σε remix. Anyway, πού είναι η νικητρία? Η Μαριάννα. Μαριάννα.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις? Πολύ ωραία. Α, κέρδισε η χώρα σου. Που Βουλγαρία είσαι.
5: Ναι.
0: Πολύ,
5: ναι,
0: ωραία.
5: Μιχάλη, δεν το πιστεύω.
0: Μια χαρά.
5: Δεν το πιστεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία. Έχεις κερδίσει, λοιπόν, από την Ανατόλια θα έρθουν, θα παραλάβουν τα χαλιά σου, θα τα πλύνουν και θα τα φυλάξουν και όποτε θες θα τα επιστρέψουν. Okay?
5: Ναι, Μιχάλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά

0: Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων, έρχεται μετά τις 9. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931952952.
0: Μόνο το μικρό σας όνομα θέλουμε και θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς εφόσον κληρωθείτε. Okay. Επιστρέφω λιγάκι στην Eurovision, σαν και αυτό που μια κοπέλα σε ένα μήνυμα που λέει: Μιχάλη, στείλε το παπάρι στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχω έτοιμο, το έχω σε remix. Να, ορίστε, κατασκευή δικιά μου.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος-γνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
8: Tollis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: com/gr/mastercard/day.
11: Happy Mastercard Day!
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
15: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Γκαμπριέλα. Άλλη μια φορά να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει κάτι καινούριο. Φανταστείτε να κερδίσετε 25.000 ευρώ για το γάμο των ονείρων σας. Το Viber ανακοινώνει το διαγωνισμό Καλά Στέφανα. Το γράφει λατινικά έτσι, Καλά Στέφανα, με το Viber Dating, για να σας βοηθήσει να γιορτάσετε την αληθινή σας αγάπη. Αν βρήκατε τον άνθρωπο της ζωής σας μέσω του Viber Dating και είστε έτοιμοι για το επόμενο μεγάλο βήμα, το Viber θέλει να ακούσει τη δική σας ιστορία. Καταγράψτε μαζί ένα βίντεο, μοιραστείτε το ταξίδι σας από το πρώτο chat μέχρι το γάμο που έχετε αποφασίσει και στείλτε το στο Instagram του Viber Dating. Δηλώστε συμμετοχή σήμερα. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές έως και τις 10 Ιουνίου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μεταξύ 16 και 18 Ιουνίου του 2026. Οι νικητές επιλέγονται μέσω ποιοτικής αξιολόγησης με βάση τη δημιουργικότητα, την αυθεντικότητα και την αφήγηση της ιστορίας. Βάλτε τα δυνατά σας, Καλά Στέφανα. Διαγωνισμός Viber Dating με δώρο 25.000 ευρώ για το γάμο των ονείρων σου. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Εσύ έχεις κρατήσει τίποτα.
1: Τι.
0: Στιγμή. Λοιπόν, τα έχεις βγει.
1: Όλα, όλα τα πάντα. Delete, delete.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Μιχάλη, μου θες να σου πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Αν είναι.
1: Δεν έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχεις ή δεν έχεις τώρα.
1: Έχω. Ποιοι είναι οι πιο ξαναμένοι λαοί στον πλανήτη. Δημοσιεύτηκε σε βρετανική εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Για να ακούσω.
1: Λοιπόν, είναι 10. Είναι 10. Δεν θα τα αναλύσουμε πολύ. Λοιπόν, η 10η θέση ανήκει στο Μεξικό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, λέει, γιατί οι Μεξικανοί μπαίνουν από νωρίς, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, στη δουλειά.
1: Μπράβο. Στην Ελβετία, Μιχάλη.
0: Έλα, μωρά, εκεί πέρα να κάνει κρύο.
1: Στη Ζυρίχη, λέει, γίνεται χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Συνεχίζω. Ισπανία.
0: Okay.
1: Ισπανία. Λέει, καταναλώνουν πολύ Viagra.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Μαλαισία, Μιχάλη. Mm. Στην Κουάλα Λουμπούρ.
0: Κουάλα Λουμπούρ, ναι.
1: Ναι. Είναι ο παράδεισος, λέει, του μασάζ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Συνεχίζω. Ιταλία.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί λέει, εκεί οι άντρες, λέει, άνω των 60 κάνουν τακτικά, λέει, σεξ.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: That's good.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολωνία. Mm. Πολωνία. Έχουν, λέει, τα πιο εξελιγμένα σεξ toys. Το ξέρεις?
0: Όχι. Εγώ, γιατί να το ξέρω εγώ, είμαι, εσύ να το ξέρεις. Εμένα με τρέλα.
2: Δεν σε ψωνείς από το τέμπο.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Κίνα. Κίνα. Λέει ότι τα περισσότερα, λέει, το 70% των σεξουαλικών παιχνιδιών ανήκουν εκεί.
0: Στην Κίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δεν δουλεύουν.
1: Δεν δουλεύουν. Ναι. Ρωσία, Μιχάλη.
0: Αχα.
1: Μετά την πτώση, λέει, του κομμουνισμού έπεσαν οι αναστολές.
2: Oh my God.
1: Ναι, ναι. Okay. Η δεύτερη θέση η Βραζιλία, γιατί είναι η χώρα που γέννησε το στριγκάκι.
0: Λογικά.
1: Ναι, ναι. Και στην πρώτη θέση ποιος είναι, Μιχάλη μου?
0: Πού να ξέρω.
1: Η Ελλάδα.
0: Άντε, ρε,
2: παγιέ.
0: Ψέματα.
1: Και λέει, ναι, θέλετε να σας πω. Στην Αθήνα, λέει, στην περιοχή του Γκαζιού, στην Κέρκυρα, στην Κο και στο Super Paradise.
2: Στην Λίκονο.
1: Ναι.
2: Μας ανακαλύψανε.
0: Μας πιάσανε με τα παντελόνια, όχι, μας πιάσανε με τα φουστάνια κάτω.
2: Ό,τι έχει ο καθένας, Μιχάλη, που κακό δεν είναι.
0: Αυτό που ακούσατε είναι αυτό που μου έψαχνε. Έχω κάτι σοβαρό να σου πω. Δεν τα ακούσατε.

0: μπαμ μπαμ και τα λοιπά και τα λοιπά. Να υπενθυμίσω ότι ο Χιούγκελ έρχεται στην Ελλάδα. Ο 95,2 άθλης DJ τον υποδέχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Μάστα.
1: Τι Μιχάλη.
0: Τίποτα ρε παιδί μου, εντάξει, μου τη δίνει με τον καιρό.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, βέβαια 26 Ιουνίου θα είναι η καλοκαιρία. Αν και τώρα έχουν αρχίσει και τα ταξιδάκια αυτά
1: τα μικρά.
0: Του διημέρου.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Αυτά, και ξέρω που και ανεβάζουν φωτογραφίες, το βλέπεις στο Instagram, λένε είναι με τον κόμενό της αυτής στη Ρώμη. Ναι. Εντάξει, και λέει είμαστε εδώ, λέει, να δω αν θα το βρείτε. Πού είμαστε,
2: ναι.
0: Και από πίσω είναι το Κολοσσέο και ο Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
2: Τι να κάνει, Σιγκελάκη, ο άνθρωπος εκεί μένει. Δηλαδή, συγγνώμη, πού να πάει.
0: Περιμένεις να μην σε βρουνε.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 400.
2: Radio DJ.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
7: Ψήθρεμη, τα χαλιά τα είδες?
8: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
10: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33. Και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030. Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος. Και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα. Και το πρωί το καταλαβαίνεις.
11: Μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
15: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
14: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανέβαλε για χιλιοστή φορά ο Τραμπ την επίθεση εναντίον του Ιράν. Όπως είπε, του το ζήτησαν τώρα οι ηγέτες του κόλπου. Μαφιόζικη οργάνωση φαίνεται πως είχαν συστήσει συλληφθέντες στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται πως άρπαζαν και εκμεταλλεύονταν τα χωράφια των άλλων εδώ και 5 χρόνια για να εισπράττουν επιδοτήσεις. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ, αναμένεται η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα. Αυτόματα θα γίνεται από εδώ και μπρος ο καταλογισμός των προστήμων για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις. Σαν τα πιτσουνάκια, η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi. Οι παπαράτσι πέτυχαν την αδελφή της Kim Kardashian και τον ανερχόμενο ηθοποιό μόνο σε ιδηλιακή παραλία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
14: Αθήνα, ο καιρός.
16: Λίγες συννεφιές με τοπικές βροχές από το απόγευμα και ως 25 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
14: DJ. Η ώρα είναι 9.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Blessing, τι ωραία. Για να τη λέει Αντιγιονός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καθυστερήσεις από την Τιόνα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλίσσο στον κόμβο Κηφισίας. Είναι της τάξης των 20-25 λεπτών.
0: Okay.
1: Και στην έξοδο Γιαλαμιά. Στην αντίθετη κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμιά. Και στην περιφερειακή ημί του καθυστερήσεις από την Αγία Παρασκευή έως τον κόμβο Κηφισίας.
0: Okay, thank you, bye bye. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε 6 τροχαία ατυχήματα στην άνοδο του Κηφισού και το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Πέτρου Ράλιο στη Νέα Χαλκιδόνα. Τροχαίο επίσης έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών. Μποτιλιάρισμα έχουμε εκεί στο παλάτι Χαϊδαρίου προς το Δαφνί.
3: Στο παλατάκι λες.
2: Τι είπα, παλάτι?
3: Ναι.
2: Α, παλατάκι.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει κάθοδος του Κηφισού από την Αττική Οδό έως το Εγάλεο, η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολεργό και τέλος η περιφερειακή Μητού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, για να με τη λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, χθες εμείς υποχωρήσαμε, μείον 0,47% έχασε η αγορά. 2.236 μονάδες, από εκεί θα ξεκινήσουμε σήμερα, 236 εκατομμύρια ο τζίρος. Σταθεροποιητικά η Wall με πολλά πάνω και κάτω κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, συν 0.32, μείον 0.07 και μείον 0.51. Στο συν 1.49 η Γερμανία, η οποία γύρισε από το μείον 1 στο ξεκίνημα της ημέρας. Μείον 0.45 και συν 0.34 σταθεροποιητικά τα ασιατικά, 1.1640 ευρώ δολάριο, 109 το πετρέλαιο, το οποίο είναι και χαμηλότερο σε σχέση με πέρσι, αλλά παρόλα αυτά επιμένει ψηλά, 4.545 δολάρια όξος.
2: Μιχάλη,
5: τα έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: 95,2 αν θες DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η Έλενα μου λέει, πάρ' τον τηλέφωνο και πες. Αν είσαι ο καλύτερος άνθρωπος και μην αφήνεις κανένα να το εκμεταλλευτεί αυτό. Σ' αγαπώ, θα σε δω στη δουλειά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι δουλειά είναι, Ανθή μου?
6: Είμαστε σε διαγνωστικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
6: Και είμαι υπεύθυνη εκπαιδεύσεων. Άστα, Μιχάλη μου, άστα.
0: Έτσι να κάνω, πρέπει να τις εκπαιδεύσεις. Μην έρθω εδώ πέρα και να μου κάνουν έννοιες και μου την κάνουν στο αυτή. Πρέπει να ξέρουμε.
6: Λίγο σε αυτό πάμε να αποφύγουμε.

0: Upside down, boy, you tell me. 9 και 9 λεπτά.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μία μελέτη τα λέει όλα. Μία γερμανική μελέτη, έρευνα.
0: Ναι, ό,τι τι δηλαδή.
1: Λοιπόν, 10 λεπτά μπανιστηριού.
0: Πώς?
1: Μπανιστηριού.
0: Μπανιστηριού.
1: Ναι.
2: Να μπανιστηρίσουμε.
1: Ναι. Το γυναικείο στήθος. Κάνει, λέει, καλό στην καρδιά των ανδρών.
0: Άρα, κοιτάμε. 10 λεπτά, βαριέμαι.
1: Γιατί 10 λεπτά, Μιχάλη.
0: Δεν μπορώ να κοιτάω το καθένα 5 λεπτά, 5 και 5 λεπτά.
1: Ναι, Μιχάλη, μου έτσι ακριβώς.
0: Πολύ, πολύ.
1: Ισοδυναμεί, λέει, με 30 λεπτά αεροβικής. Γιατί, Μιχάλη, πάρα πολύ ωραίο.
2: Το αεροβική, Μιχάλη.
0: Ναι, το είναι πιο εύκολο. Εκτός αν πιάσω και το ζωγραφίζω κιόλας.
1: Φανταστικό!
2: Είναι καλός βέβαια. Πικάσο.
1: Είσαι Πικάσο.
2: Γνωστός γι' αυτό.
1: Κάνεις κύκλους, πώς το κάνεις.
3: Ματάκια.
2: Ματάκια και ό,τι άλλο θες.
0: Είναι αστείο αυτό.
2: Είναι αστείο αυτό που λες εσύ.
0: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
2: Τι.
0: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.

0: The Doll, τι ωραία, από τον Teddy Swims. Λοιπόν, να σας πω και να σας υπενθυμίσω ότι αν ταξιδεύετε και σας πιάνει λίγο ναυτία, υπάρχει λύση με το Travel Fix. Travel Fix ODF. Είναι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα, περιέχουν εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού και βοηθούν στην άμυση ανακούφιση χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις το ταξίδι σου. Travel Fix ODF, η φυσική λύση στην ναυτία. Εκτός κι αν είσαι πίσω στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, ώρες αν είσαι στο κινητό, θα ζαλιστείς.
1: Ευχαριστώ.
0: Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίς στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη επίσης είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έργου είναι εδώ. Από τον Βίρονα, Γιώργος Καράς.
2: Για πάνω πλανήτη.
3: Ποιος είναι?
2: Μιχάλης Ανθόπουλος.
3: Και Μιχάλη, με έχω καλά νέα γιατί γάμος έγινε. Δεν ήμασταν καλεσμένοι. Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην πλάκα σε λιτή τελετή 10 καλεσμένων. 10 άτομα ήταν εκεί, κανένα παραπάνω. Η Eurovision 2026 το 84% άγγιξε η τηλεθέαση του μεγάλου τελικού.
0: Στην Ελλάδα.
3: Στην Ελλάδα. Okay. Ο Κωνσταντίνος Χιρανάκης δηλώνει: είμαι υπέρ της σταθερής παρουσίας της Έλληνας Παπορίζου στη Eurovision. Δηλαδή να πηγαίνει κάθε χρόνο αυτή.
0: Άλλο.
3: Η Britney Spears από την άλλη σκόρπισε πανικό σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες. Γάβγιζε, λέει, ούλιαζε και κυκλοφορούσε με μαχαίρι. Ο Χριστός και Παναγία.
0: Τρελή, ρε.
3: Παιδιά, δεν πάμε.
0: Το κορίτσι έχει φύγει.
3: Γιατί δεν τη μαζεύουν, ε? Λοιπόν, η Μπέκαμ έγινε δισεκατομμυριούχη.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, ο Ντέβιτ και η Βικτόρια.
0: Ναι, λοιπόν, το όλο του.
3: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
0: Μουσική αγωνία.
3: Ναι, τι είναι αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τομ Κρούζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
0: Έλα, ρε.
3: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
0: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.

0: Shape of You. The Shape of You, 9:19 η ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικές ερωτήσεις κάνουμε στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής ή νικητήρα κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Μαρία. Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς?
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Στη δουλειά.
0: Τι δουλειά είναι, σ' ακούω και βαριέσαι. Τι δουλειά είναι?
1: Σε φαρμακείο δουλεύω.
0: Α, ωραία, ωραία. Για να δω που είναι ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα. Πού είσαι?
2: Τη δουλειά κι εγώ.
0: Τι δουλειά είναι?
2: Μια στοιχηματική δουλεύω.
0: Οκ. Λοιπόν, Αλέξανδρε, από εδώ η Μαρία. Μαρία, ο Αλέξανδρος.
1: Καλησπέρα.
0: Μιλάτε καλησπέρα στις 9 και 20.
3: Καλημέρα, λέμε.
0: Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Αφού καλησπέρα. Ναι. Δεν μπορούμε να καταναλώνουμε όλα τα χάπια στο φαρμακείο. Άντε ένα-δύο, Μαρία.
3: Το τσαντήσατε.
0: Για πάμε, ξεκινάμε. Μαρία, πού βρίσκεται το Taj Mahal?
1: Στην Ινδία.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλή.
0: Αλέξανδρε, είναι χαπακομένη. Αλέξανδρε, ποιες φτιάχνουμε τηγανιτές, ψητές και γεμιστές και καίνε?
2: Πατάτες.
0: Τι λες?
4: Πατάτες είπε.
0: Και η πατάτα μωρέ.
4: Έβαλε πιπέρι.
0: Ποιες φτιάχνουμε τηγανιτές, ψητές και γεμιστές και καίνε και όλες στο στόμα?
2: Πιπεριές.
0: Σωστό.
4: Ναι.
0: Δεν σου έχει φτιάξει η μαμά ποτέ γεμιστές?
3: Ναι.
0: Πιπεριές.
3: Ναι.
0: Έμα. Σύνελθε και εσύ. Έλα. Πάμε τώρα. Μαρία. Ποιο είναι το λογότυπο της ομάδας ποδοσφαίρου του Ηρακλή? Το λιοντάρι, ο Ηρακλής, η Λερναία Ήδρα.
1: Ο Ηρακλή.
0: Σωστό.
3: Ωραία, μπράβο, παιδιά, έχει γνώση.
0: Έλα, ρε. Αλέξανδρε, ποιος εφεύρε το τακούνι στιλέτο? Ο Μανόλο Μπλάνικ, ο Σαλβατόρε Φεραγκάμο, Τζίμι Τσού. Ποιος?
2: Ο Μπλάνικ.
0: Όχι, Σαλβατόρε Φεραγκάμο.
4: Εντάξει, ήταν δύσκολο τότε.
0: Δεν ψωνίζει σωστά.
4: Ναι,
0: Μαρία, πόσα γραμμάρια είναι τα 3 κιλά?
1: 3.000 γραμμάρια.
3: Παιδιά.
0: Είναι γρήγορη στα μαθηματικά.
3: Σόκι γνώσεις.
0: Αλέξανδρε, ποιος μήνας αποκτάει μία μέρα παραπάνω στο δίσεκτο έτος?
2: Ο Φεβρουάριος.
0: Σωστό.
3: Σιγά το
4: εύκολο.
0: Πάμε για κάτω, Μαρία. Ποιος ήταν ο τίτλος του φετινού τραγουδιού που κέρδισε την Eurovision? Σακαράκα, μπαγκαράγκα, έμαθα ότι είσαι μάγκα.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Σωστό. Εδώ αγάπησε τα... Βάζουμε δύσκολα στον Αλέξανδρο. Δεν μου λες, Αλέξανδρε, τι είναι ο κόπανος εκτός από τη μεταφορική του σημασία? Εργαλείο μπουγάδας, μικρό κατσαβιδάκι, αξεσουάρ του μανικιούρ. Κόπανος.
2: Το δεύτερο.
0: Το μικρό κατσαβιδάκι.
3: Ρε εσύ.
0: Αλέξανδρε, χρειάζεται μια λογική. Είναι το εργαλείο μπουγάδας με τον γκάπα γκούπα που το χτυπάγαν τα ρούχα. Anyway, πάμε πιο κάτω, δεν πειράζει. Μαρία, ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Δράμας?
1: Η Δράμα.
0: Σωστό. Αλέξανδρε, αν αγοράσεις από ένα πας ένα μανάβι και του πεις θέλω κοντούλες 2 κιλά, τι θα πάρεις?
2: Δεν ξέρω.
0: Θα έχει, γιατί αν δεν έχει θα σου πει τι να πάρεις, αλλά... Αχλάδια είναι οι κοντούλες. Δεν πειράζει. Μαρία, 100 ευρώ μετρητά δικά σου.
1: Ευχαριστώ

Never Going Home Tonight. Τι ωραίο. Λοιπόν, άλλη μια φορά να σας το πω, γιατί είναι ολοκένουργιο και θέλω να το μάθετε γρήγορα, για να δείτε αν σας ενδιαφέρει ή όχι. Έχει έρθει η στιγμή για το καλά Στέφανα με το Viber Dating. Μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσετε 25.000 ευρώ για το γάμο των ονείρων σας. Το Viber γιορτάζει τα ζευγάρια που βρήκαν τον άνθρωπό τους μέσα από το Viber Dating και είναι έτοιμα να κάνουν το επόμενο βήμα, δηλαδή να πάνε να παντρευτούν. Για να συμμετάσχετε, το Viber σας καλεί, εσάς και τον σύντροφό σας, να δημιουργήσετε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο θα μοιράζει την ιστορία σας από το chat στο γάμο. Okay? Λοιπόν, επισκεφτείτε για να ενημερωθείτε περισσότερο το Instagram του Viber Dating και στείλτε μήνυμα για να λάβετε όλες τις λεπτομέρειες για να δηλώσετε συμμετοχή, ok? Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές έως τις 10 Ιουνίου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μεταξύ 16 και 18 Ιουνίου του 2026, ok? Μπείτε λοιπόν στο Instagram, στο Viber Dating και ενημερωθείτε πλήρως.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Την 3η 19 Μαΐου, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης ανοίγει επίσημα τις πόρτες του. Το Σεγκρέτο σε προσκαλεί στα εγγένεια του νέου του κήπου, στο ιστορικό κτίριο Παπαφίλου, στην Ανεξαρτησίας. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, signature cocktails και εκπλήξεις. Κάτω από τα φώτα του κήπου, εκεί όπου η ιστορία συναντά τις πιο όμορφες νύχτες του καλοκαιριού. 3η 19 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Σεγκρέτο. Και αυτή τη φορά το μυστικό δεν θα μείνει κρυφό.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Δύο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
15: Θνητή, σας ακούω, που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
16: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς.
15: Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
17: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
18: ο Δίας σε καλή.
17: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
19: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
20: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
21: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: State of Ophelia. Και βεβαίως κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, την οποία αν δεν την έχεις πρέπει να τη βγάλεις, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γίνα τον τροχό και ενεργοποιήσε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα. Okay? Όλα αυτά στα Lidl γιατί αξίζει. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Ένα νέο κύμα οικονομικών υποχρεώσεων φαίνεται να σας έχει βγάλει από τον προγραμματισμό σας. 6. Ταύρος. Οργανώστε το χρόνο σας και αποφύγετε συζητήσεις με τρίτους για τα προβλήματά σας. 7. Δίδυμοι. Σήμερα ακολουθήστε την τακτική της σιωπής και της απομάκρυνσης από τις εντάσεις. 7. Καρκίνος. Οι περισσότεροι από εσάς βρίσκεστε σε ένα σημαντικό σκαλοπάτι εξέλιξης, γι' αυτό μην πάρετε επιπόλαιες αποφάσεις. 9. Λέων. Οι πλανήτες φέρνουν εκνευρισμό, γι' αυτό προσοχή όταν οδηγείτε ή διεκπεραιώνετε κάτι δύσκολο. 6. Παρθένος. Κάποια προσωπική ή επαγγελματική σας σχέση σας τεντώνει τα νεύρα. Μη χάσετε τον έλεγχο. 6. Ζυγός. Αν υπάρχουν κάποιες εκκρεμείς κληρονομικές υποθέσεις, θα εμποδιστούν από συγγενικά άτομα. 7. Σκορπιός. Όσο και αν αντιδράτε στις αλλαγές που έρχονται, είναι καμιά φορά απαραίτητες. 8. Τοξότης. Τεχνίδια κυριαρχίας στον επαγγελματικό τομέα θα μπορούσαν να σας συγχύσουν. 7. Εγώκερος. Σήμερα είναι πιθανό να υποθούν πολλά έξω από τα δόντια, άλλα άδικα και άλλα επικοδομητικά. 8. Υδροχόος. Μην επιτρέψετε στην εγωιστική συμπεριφορά σας να βλάψει πρώτα από όλους εσάς. 8. Και τέλος οι ηχθείες. Απαλλαγείτε επιτέλους από παλιά προβλήματα και χαρείτε ό,τι καινούριο σας δίνει η ζωή. 10.
0: Ωραία. Νομίζω τελειώσαμε για σήμερα.
1: Τελειώσαμε, Μιχάλη.
0: Και?
1: Αύριο στις 7. Πάσε εδώ.
0: Με έπεισες. Κρατάγαμε στιγμιότητα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Οπ, καλημέρα, Μινά. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά. Έχεις γενέθλια σήμερα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι. Ποιος είναι?
0: Τι ποιος είναι? Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο θείος σου με έβαλε.
2: Ποιος
0: φίλος? Ο θείος σου, μωρέ, ο Μπάρμπας.
2: Α, σωστό.
0: Διάραξε, άκου. Λέει, κάλεσε το Μινά, χρόνια πολλά να τα κατοστήσει και ό,τι επιθυμεί στην αγκαλιά του να το βρει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από το θείο στον Μπάρμπα, λέει, βάλ του και το τραγούδι της Στόδη, αυτό σου έβαλα.
2: Τι έβαλατε?
0: Να σου πω κάτι, είσαι μαζί μας. Σου έβαλα τραγούδι, μου λέει, βάλε αυτό της Στόδη. Και σου έβαλα της Στόδη. Δεν ξέρω αν τα άκουσες να
3: όλοι. Δώσε.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, οκ, εντάξει.
3: Καλημέρα και καλή βραδιά.
0: Άμαστε, παρουσιάζεις.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλά.
0: Έμαθα, λέει, ότι παρουσιάζεις το διδακτορικό σου, λέει.
4: Μάλιστα.
0: 95,2 άνθρωποι στην Τζέιμα. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
4: Όχι. Κάνεις πλάκα.
3: Πλάκα, όχι, είναι αλήθεια.
0: Λέει, πρόσεχε, λέει, τηλεφώνησε, λέει, να πάρει τηλέφωνο τον κολλητό μου, τον Γιώργο. Λέει ο Γεράσιμος που παρουσιάζει το διδακτορικό του και μας τα έχει πρίξει. Δεν ρωτάω λεπτομέρειες ποια είναι τα πρισμένα, αλλά δεν πειράζει. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ, το διδακτορικό σου, για τι πράγμα είναι, ποιο το θέμα?
4: Λοιπόν, να ξέρεις καταρχάς, όλο το γεωπονικό ακούει άθες DJ.
0: Οκ.
4: Και πολλές συγκεκριτές, Μιχάλη, μου έχουν πάθει την πλάκα της μαζί σου. Είσαι αξία.
0: Θα έρθω να σου κάνω intro στο διδακτορικό σου.
4: Να ξέρεις, αν μπορέσω πρώτο Θεός του χρόνου και εκλεκτώ σαν επίκουρος, θα κάνουμε ένα dance show μέσα γεωπονικό.
0: Μέσα είμαι. Κανένα πρόβλημα. Οκ, okay, λοιπόν, καλή επιτυχία στην παρουσία.
4: Ευχαριστώ πολύ στην παρέα, παιδιά. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά.
0: Φώτη.
5: Ναι.
0: Έλα, Φώτη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Έχεις γενέθλια, μαθαίνω σήμερα, ε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λέει εδώ, καλημέρα Μιχάλη, αυτός είμαι εγώ. Το αγόρι μου ο Φώτης έχει γενέθλια. Θα ήθελα να το ευχηθείτε. Μη γελάς, έχει κλάμα στο τέλος. Θα ήθελα να το ευχηθείτε χρόνια πολλά, λέει, κι αν και με έχει 7 χρόνια νύπαντρη.
5: πιστεύω.
0: Η θεοφανία, όχι, να το πιστέψεις μεγάλη. Τι δεν πιστεύεις, ότι σου τηλεφώνησα ή ότι την έχεις 7 χρόνια?
5: Όλα, τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πιστεύω.
0: Λοιπόν, ή τα διορθώνεις ή τα διαλύεις, τελείωνε.
1: Μα ναι.
0: Εντάξει.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν απάντησε.
3: Δεν απάντησε, παιδιά.
1: Τίποτα δεν είπε.
0: Σκέφτεται το να τα διαλύσει
3: όλα. Όχι, να μην τα διαλύσει.
5: Αντίθετα.
0: Λοιπόν, δεσμεύσου πότε θα γίνει αυτό.
5: Δεσμεύομαι.
0: Πότε, ποια χρονιά, το 32?
5: Φέτος.
3: Αμήν και πότε.
0: Θεοφανία, σε έφτιαξα. Λοιπόν, προχώρα Φώτη. Χρόνια πολλά. Εντάξει παιδί, με αυτή τη Eurovision. Anyway, είδα ότι η Αγγλία μας έδωσε μόνο ένα βαθμό, η Γερμανοί μόλις 6. Τίποτα. Τους περιμένουμε το καλοκαίρι, θα φάνε τη χωριάτικη 80 ευρώ.
1: Καλά να πάθουν.
0: Κοριτσιά, είδατε Eurovision? Μόνε σα, με παρέα? Πώ ήταν, για πείτε μου το σκηνικό, πώ πέρασε? Όλα ήταν καλά.
1: Oh.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ακύρωσα τα πλάνα του Σαββάτου και είδα Eurovision μόνη. Αγαπάμε, Αγγίλα, λέει, μα αδίκησαν με τη 10η θέση. Μάλιστα. Ξύπνησε μια ομάδα και λέει, θα του αδικήσουμε αυτού.
1: Ναι.
0: Σωστά. Καλημέρα, παρεάκι μου, λέει, είδαμε Eurovision, τι ήταν αυτό φέτος? Και αναρωτιόμασταν, θα φτιάξει κανένα καλό μπιτάκι να το στείλει, Μιχάλη, να κουνήσει λίγο την Ευρώπη?
1: Μα ναι.
0: Λέει η Γιάννα.
1: Ωραία πρόταση.
0: Σοβαρή, δεν ανακατεύονται με αυτό, μωρέ. Εγώ λέω του χρόνου να πάμε Φιθώδη. Για να το φέρουμε, λέει, στο ΟΑΚΑ. Συμφωνώ απόλυτα. Και μάλιστα τώρα πιο απ' όλα να παίξει αυτό. Όχι, έχει βία εδώ με το. Για να το άλλο. Το κατάλαβα. 12 points. Ναι.
1: Ποιοι είναι οι πιο ξαναμένοι λαοί στον πλανήτη? Δημοσιεύτηκε σε βρετανική εφημερίδα.
0: Ναι. Για να ακούσω.
1: Λοιπόν, είναι 10. Δεν θα τα αναλύσουμε πολύ. Πολωνία. Πολωνία. Έχουν, λέει, τα πιο εξελιγμένα σεξ toys. Το ξέρεις?
0: Όχι. Γιατί να το ξέρω εγώ? Εσύ να το ξέρεις.
3: Εσύ ψωνίζει το τέμα.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Η δεύτερη θέση η Βραζιλία, γιατί είναι η χώρα που γέννησε το στριγκάκι.
0: Λογικά.
1: Ναι. Και στην πρώτη θέση ποιος είναι, Μιχάλη μου?
0: Πού να ξέρω.
1: Η Ελλάδα.
0: Άντε, ρε, παγιέ.
3: Ψέματα.
1: Και λέει, ναι, θέλετε να σας πω. Στην Αθήνα, λέει, στην περιοχή του Γκαζιού, στην Κέρκυρα, στην Γκο και στο Super Paradise.
3: Στην Μύκονο.
1: Ναι.
3: Μας ανακαλύψανε.
0: Μας πιάσανε με τα παντελόνια, όχι, μας πιάσανε με τα φουστάνια κάτω.
3: Ό,τι έχει ο καθένας, Μιχάλη, που κακό δεν είναι.
1: Τι, Μιχάλη?
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, εντάξει, μου τη δίνει με τον καιρό.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, βέβαια, 26 μήνες θα είναι καλοκαιρία. Αν και τώρα έχουν αρχίσει και τα ταξιδάκια αυτά
1: τα μικρά.
0: Του διημέρου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτά, και ξέρω που και ανεβάζουν φωτογραφίες, το βλέπεις στο Instagram, λένε, με τον κόμενό της αυτής στη Ρώμη. Ναι. Εντάξει, και λέει, είμαστε εδώ, λένε, να δω αν θα το βρείτε. Πού είμαστε?
3: Ναι.
0: Και από πίσω είναι το Κολοσσέο και ο Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
3: Τι να κάνει, Σιγκελάκη, ο άνθρωπος εκεί μένει. Δηλαδή, συγγνώμη, πού να πάει?
0: Περιμένεις να μην σε βρούνε?
1: Δέκα λεπτά μπανιστηριού.
0: Πώς?
1: Μπανιστηριού.
0: Μπανιστηριού.
1: Ναι.
3: Να μπανιστηρίσουμε.
1: Ναι. Το γυναικείο στήθος. Κάνει, λέει, καλό στην καρδιά των ανδρών.
0: Α, να κοιτάμε. Δέκα λεπτά, βαριέμαι.
1: Γιατί με 10 λεπτά, Μιχάλη?
0: Δεν μπορώ να κοιτάω το καθένα 5 λεπτά, 5 και 5 λεπτά.
1: Ναι, Μιχάλη, έτσι ακριβώς.
0: Πολύ, πολύ.
1: Ισοδυναμή, λέει, με 30 λεπτά αεροβικής. Με τι, Μιχάλη, πάρα πολύ ωραίο.
3: Το αεροβική, Μιχάλη.
0: Ναι, το είναι πιο εύκολο. Εκτός αν πιάσω και το ζωγραφίζω κιόλας.
1: Φανταστικό.
3: Είναι καλός, βέβαια. Πικάσο.
1: Είσαι Πικάσο.
3: Γνωστός γι' αυτό.
1: Κάνεις κύκλους, πώς το κάνεις?
3: Ματάκια και ό,τι άλλο θες.
0: Τώρα τι είναι, είναι αστείο αυτό?
3: Είναι αστείο αυτό που λες εσύ?
0: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
3: Τι?
0: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω? Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
3: Πολύ χιούμορ η εκπομπή. Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
0: Μουσική αγωνία.
3: Ναι, την αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρουζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
0: Έλα, ρε.
3: Ναι, ναι, ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
0: Κάπου αυτή σε κάποιο καπί συναντήθηκαν. Εντάξει, χθες δεν το κάναμε αυτό γιατί δεν κάναμε εκπομπή, οπότε δεν σας ενοχλήσαμε πρωί-πρωί. Σήμερα θα σας ενοχλήσουμε και θέλουμε να μάθουμε εάν.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
6: Η Μαρία.
0: Τι κάνετε, Μαρία?
6: Καλά, μια χαρά, εσύ?
0: Τι ώρα ξυπνήσατε, Μαρία?
6: 6.
0: Ναι, για να δω σε τι κατάσταση είστε, γιατί ναι. Το βράδυ τι ώρα κοιμηθήκατε?
6: Το
0: 12.30. Κάτι, Μαρία. Πώς κάνει η κότα?
6: Κο.
0: Πώς κάνει το πρόβατο? Πρόσεξε, γιατί ήρθανε τα δύσκολα. Ήρθανε τα δύσκολα. Μα εσύ φταίς που μας ακούς. Πώς κάνει ο σκύλος? Δεν είναι μόνο ωραία. Το θέμα δεν είναι ωραία εκπομπή. Το θέμα είναι αν είναι σοβαρή εκπομπή. Μαρία, ποιο είναι το λογότυπο της ομάδας ποδοσφαίρου του Ηρακλή? Το λιοντάρι, ο Ηρακλής, η Λερναία Ίδρα?
7: Ο Ηρακλής.
0: Σωστό.
3: Ωραία, μπράβο, παιδιά, έχει γνώση.
0: Έλα, ρε. Αλέξανδρε, τι είναι ο κόπανος εκτός από τη μεταφορική του σημασία? Εργαλείο μπουγάδας, μικρό κατσαβιδάκι, αξεσουάρ του μανικιούρ. Κόπανος.
8: Το δεύτερο.
0: Το μικρό κατσαβιδάκι. Αλέξανδρε, χρειάζεται μια λογική. Είναι το εργαλείο μπουγάδας με τον κάπα γκούπα που του χτυπάγαν τα ρούχα. Πάμε πιο κάτω, Μαρία. Ποιος ήταν ο τίτλος του φετινού τραγουδιού που κέρδισε την Eurovision? Σακαράκα, μπαγκαράγκα, έμαθα ότι είσαι μάγκα.
7: Μπαγκαράγκα.
0: Σωστό. Εδώ αγάπησε τα... Βάζουμε δύσκολα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, αν αγοράσεις από ένα πας ένα μανάβι και του πεις θέλω κοντούλες 2 κιλά, τι θα πάρεις?
8: Παιδιά, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Θα έχει, γιατί αν δεν έχει θα σου πει τι να πάρεις, αλλά... Αχλάδια είναι οι κοντούλες. Δεν πειράζει. Μαρία, 100 ευρώ μετρητά δικά σου.
9: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους, ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, η εκπομπή που ψηφίστηκε πρώτη στις 10 καλύτερες εκπομπές του πλανήτη. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Ξεκινά ο χρυσός αιώνας του ραδιοφώνου.
0: Κάτι δεν πάτε καλά.
10: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις.
15: 89,6 Radio DJ.
16: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart Check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
17: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
18: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33 και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030 και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα και το πρωί το καταλαβαίνεις.
19: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
20: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party, γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns. The Legend Returns.
21: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
22: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
23: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
24: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
25: Σε ηρεμήσε. Τα χαλιά τα είδες.
1: τι έχουν ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
1: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
1: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
5: Γκάγκα και Bruno Mars για το ξεκίνημα. Αυτό είναι το πολύ αγαπημένο Die With A Smile.

Ζάμε Τσίραν 95,2 στα ραδιοφωνά σας και είναι Αγία Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. Και έχω να σας πω ότι εχθές έβαλα τα κλάματα, παιδιά. Δεν μπορούσα να συνέλθω. Όχι γιατί έπαθε κάτι το κινητό μου, γι' αυτό δεν θα έκλαιγα ποτέ. Γιατί έχουμε τον Γερμανό, ο οποίος έχει μόνο γνήσια ανταλλακτικά, σοβαρό σέρβις κινητού και υπερσύγχρονο εξοπλισμό και φυσικά εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. 25 χρόνια εμπειρίας, νούμερο 1 προορισμός για σέρβις κινητού. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη, ό,τι και αν πάθει, είμαστε ήσυχοι. Έβαλα τα κλάματα γιατί είδα την ταινία Πανέξυπνα Πλάσματα σε γνωστή πλατφόρμα, βασισμένο στο βιβλίο της Shelby Van Pelt, που δεν είχα διαβάσει. Επίτηδες δεν το είχα διαβάσει, γιατί ήξερα ότι θα συγκινηθώ και θα με αγγίξει πολύ. Τώρα όμως κάπως θέλω και να το διαβάσω, να τη δείτε, είναι υπέροχα, τρυφερή και γλυκιά αυτή η ταινία. Ρέμα και Σελίνα Γκόμες τώρα με το Calm Down στο 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot. 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning the weight.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 10.
12: 89,6 Radio DJ.
13: Την 3η 19 Μαΐου, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης ανοίγει επίσημα τις πόρτες του. Το Σεγκρέτο σε προσκαλεί στα εγγένεια του νέου του κήπου στο ιστορικό κτίριο Παπαφίλου στην Ανεξαρτησίας. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, signature cocktails και εκπλήξεις κάτω από τα φώτα του κήπου. Εκεί όπου η ιστορία συναντά τις πιο όμορφες νύχτες του καλοκαιριού. 3η 19 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Σεγκρέτο. Και αυτή τη φορά το μυστικό δεν θα μείνει κρυφό.
14: Σε ήθρεμείς. Τα χαλιά τα είδες.
15: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
14: Και τούρτες παντού.
15: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
14: Αυτό είναι χειροποίητο.
15: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
16: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
15: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
17: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
18: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510 61 369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
19: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
20: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Ελέα Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
0: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

Φρένι Φουρέιρα και Arcade. Αλληλούια εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και πραγματικά, αν είχα πάρα πολλά χρήματα, σας υπόσχομαι ότι δεν θα άλλαζα καθόλου. Θα ερχόμουν εδώ για εκπομπή καθημερινά, γιατί αυτό είναι ένας εθισμός. Δεν σου περνάει. Πάντως, εδώ μαθαίνω ότι συμβαίνουν τρελά πράγματα. 118 εκατομμύρια ευρώ αυτή την Τρίτη. Ναι, καλά ακούσατε. Τόσα δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην κλήρωση της Τρίτης. Τόσα πολλά που αν τα κερδίσεις δεν θα ξέρεις σε ποιον να πρωτοδώσεις. Δώσε σε μένα αν κερδίσεις. Γιατί θα έχεις όχι μόνο για την οικογένειά σου, αλλά μέχρι και για τον κύριο που σου κράτησε μια μέρα τη θέση σου στο λεωφορείο. Με 118 εκατομμύρια ευρώ έχεις και για τους άλλους που περισσεύουν. Σακύρα και Λόκα αμέσως τώρα στον 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 11. Την επόμενη ώρα σας θυμίζω, παίζουμε μαζί το παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει?
0: 89,6 Radio DJ.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sinsay, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
5: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά. Το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party. Γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο. The Legend Returns.
6: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33. Και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030. Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος. Και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα. Και το πρωί το καταλαβαίνεις.
7: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
10: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
11: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
12: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
13: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: εξετάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: 95,2 Athens DJ.
16: Life is simple. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2
1: DJ
0: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
1: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αισιόδοξος και φέτος για τον ελληνικό τουρισμό, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Απέρριψε τα περί υπερτουρισμού. Μήλος στο ΣΥΡΙΖΑ, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν την ακύρωση της αποπομπής Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Στον εισαγγελέα, δύο Τούρκοι υπήκοοι που προσπάθησαν να περάσουν μέσω Λέσβου εκατοντάδες σφαίρες. Τη στήριξή τους στους Παλαιστίνιους εξέφρασε στη χτεσινή του συναυλία στο Άμστερνταμ ο Χάρι Στάιλς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα. Ο καιρός.
6: Τοπικές βροχές με ως 25 βαθμούς. Βροχερός ο καιρός και αύριο με ως 26 βαθμούς στα θερμόμετρα.
2: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Είδηση βόμβα από τον Pep Guardiola. Ο σπουδαίος τεχνικός της Manchester City αναμένεται να αποχωρήσει από το τιμόνι της ομάδας στο τέλος της σεζόν μετά από μια ολόκληρη δεκαετία.
2: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: DJ!
2: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Ναι, εμείς είμαστε και πάλι μαζί για ακόμα μία ώρα στα ραδιοφωνά σας. Η Νάγια Αποστόλου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πολύ καλημέρα σας. Είναι 11 στο πρωινό της Τρίτης. Σε λίγο θα παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο, που σημαίνει ότι κάποιος ή κάποια από εσάς θα βγει στον αέρα μαζί μου για να διεκδικήσει γεύμα για δύο σε ένα υπέροχο μεξικάνικο εστιατόριο. Να σας πω ότι έχω μαζί μου τον καλύτερο, τον νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού, και αυτός είναι ο Γερμανός φυσικά. Και έχω και μόνο επιτυχίες, τις οποίες υποδεχόμαστε αμέσως τώρα. Metro Booming και The Weeknd, Ray, Aegon και Eminem έρχονται σε λίγο. Πρώτα David Guetta που διασκευάζει Upside Down.

0: 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Μαϊσίκ και Marshall Jefferson ακούμε. Life's simple, move your body. Και ήρθε η αγαπημένη μου ώρα της ημέρας. Η ώρα που παίζουμε μαζί βρε στο πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι πανευκόλη και είναι αυτή. Για ακούστε.
1: Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνετε το όνειρό μου πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι το βράδυ ήταν λίγο δύσκολο, γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάληψης. Ένιωθα ότι όλο αυτό που χτίστηκε τόσο καιρό ότι ξαφνικά θα φύγει.
0: Δεν μπορώ, ξενεχωριέται τόσο πολύ αυτό το αγόρι το γλυκό. Ποιος είναι? 69-31-952-952. Στείλτε μου τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber. Σας στέλνω στον Κορυδαλό, σε ένα σημείο που σε ταξιδεύει κατευθείαν Μεξικό, το Εμιλιάνο Ζαπάτα. Και σήμερα λοιπόν ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα ξεχωριστό γεύμα για δύο άτομα, γιατί ωραίες βραδιές θέλουν και την κατάλληλη γεύση. Βίβα Μεξικό σε ένα πολύχρωμο, ζωντανό και απόλυτα παρείστικο χώρο.

0: Ροζέ και Μπρούνο Μάρς είναι το Up To. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και έχω στη γραμμή τη Μαρία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το κορίτσι. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Στη δουλειά,
0: Με τι ασχολείσαι?
1: Πολύτρια είμαι.
0: Α, έτσι, σ' άκουσα πολύ σοβαρή. Λέω, σε γραφείο θα είναι τώρα, θα έχει κάνει γραφείο.
1: Όχι.
0: Τι πουλάμε, γυναικεία?
1: Παιδικά.
0: Α, παιδικά, τέλεια.
1: Ναι.
0: Δεν σταματάνε ποτέ εκεί οι δουλειές.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Πάμε να παίξουμε, για ακού.
2: Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνετε το όνειρό μου πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι, το βράδυ ήταν λίγο δύσκολο, γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης. Ένιωθα ότι όλο αυτό που χτίστηκε τόσο καιρό, ότι ξαφνικά θα φύγει.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Ακύλας.
0: Ω, ναι, πάρα πολύ σωστά. Θα πας στον Κορυδαλλό να απολαύσεις υπέροχες μεξικάνικες γεύσεις στο Εμιλιάνου Ζαπάτα. Να περάσεις υπέροχα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια και
1: μιλήσεις. Γεια σας.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τα στάδια που περνάει το αυτό, ναι, ανάλογα με την ηλικία του.
2: Έχει στάδια, ναι.
1: Από 10 λέει ως 15 είναι λύση αντιμαϊμού. Ζει, πέσει με την μπανάνα του κτλ.
3: Σωστό.
1: Από τα 16 λέει ως τα 20 είναι σαν την καμιλοπάρδαλη.
3: Δηλαδή.
1: Τρώει όλα τα λουλουδάκια. Από 21 έως 30.
3: Τι γίνεται εκεί μέσα?
1: Είναι γήπας.
3: Ό,τι προλάβει και ό,τι. Σωστό.
1: Ναι, σωστό. Ωραία. Από τα 41 έως τα 50.
3: Κόλαση.
1: Είναι σαν τον παπαγάλο. Πιο πολύ λέει, μιλάει, παρατρώει. Μέχρι τα 60.
3: Μάλιστα.
1: Είναι λέει σαν το λύκο.
3: Δηλαδή.
1: Κυνηγάει την κοκκινοσκουφίτσα, αλλά τρώει τη γιαγιά.
3: Θα σου πω κάτι. Έχω την εντύπωση στην ηλικία αυτή ότι είναι τα ανάποδα. Κυνηγάει τη γιαγιά και τρώει την κοκκινοσκουφίτσα.
1: Γύρω στα 70 τώρα πάμε. Είναι λέει σαν το τζιτζίκι.
3: Δηλαδή.
1: Όλο τραγουδάει και δεν τρώει. Και τελειώνουμε από τα 80 και πέρα.
3: Μάλιστα.
1: Είναι λύσα τον Κόνδωρα.
3: Δηλαδή.
1: Πόνος από εδώ, πόνος από εκεί, πόνος παραπέρα.
3: Προσέξτε, να αν είστε πάνω από 80 και νιώσεις ότι δεν μπορείς πουθενά, να ξέρεις, έχεις πεθάνει.
2: Ωραία, μπράβο, τα στολίσαμε.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι
5: ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My.
4: 9,6 Radio DJ.
11: Την 3η 19 Μαΐου, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης ανοίγει επίσημα τις πόρτες του. Το Σεγκρέτο σε προσκαλεί στα εγγένεια του νέου του κήπου, στο ιστορικό κτίριο Παπαφίλου, στην Ανεξαρτησίας. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, signature cocktails και εκπλήξεις κάτω από τα φώτα του κήπου. Εκεί όπου η ιστορία συναντά τις πιο όμορφες νύχτες του καλοκαιριού. 3η 19 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Σεγκρέτο. Και αυτή τη φορά το μυστικό δεν θα μείνει κρυφό.
12: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
13: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη ανάπνευση, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
14: Καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651002733 και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 2651002730 και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα και το πρωί το καταλαβαίνεις.
15: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
16: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
15: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
16: Δεν μπορώ να κάνω κομπάνα.
17: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
15: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
17: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
15: Δικαιολογία για να μην πας.
18: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
15: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
18: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
15: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
18: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
15: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
18: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
15: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
18: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
15: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
19: Ψύχρεμη, τα χαλιά τα είδες?
20: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
19: Και τούρτες παντού.
20: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
19: Αυτό είναι χειροποίητο.
20: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
20: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.

της Swim Stones and I. Gone, gone, gone. Και εγώ τι κάνω σε λίγο. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Thank you και σήμερα για την παρέα και τα μηνύματα. Αν λόγω άγχους θυμηθείτε και στρες βγάζετε συχνά αυτές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Exhalen, το γνωστό διάλειμμα που δεν χρωματίζει καθόλου τα δόντια. Φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Πολλά, πολλά φιλιά, θα τα πούμε αύριο στις 10 Crazy Town τώρα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
2: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
1: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
2: Τι εννοείς?
1: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
2: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
0: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου.
3: Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
0: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
3: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
0: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
4: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
8: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
9: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
8: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
10: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Γρεκοχώρη.
11: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
12: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
13: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
14: Κοιτάξτε,
13: Δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
14: Ναι. Από πού παράγγελνουμε, coach?
13: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
15: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Pecorino Romano 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το η παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapucha.gr και στην εφαρμογή. Το η παπούτσια ξέρει.
20: Ξύπνα, ξύπνα.
19: Τι?
20: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
19: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
20: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
21: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
22: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
23: Μόνο επιτυχίες.
24: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια

0: όλια τις προτιμήσεις σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μια ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
2: Hey, it's Serena Carpenter.
3: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Ψήγρεμης, τα χαλιά τα είδες.
5: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
8: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
9: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο Έλτι, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο 23 Μαΐου. Ώρα έναρξης 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο πάρτι. Γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο 23 Μαΐου. LT. Μονοπόλιο. The Legend Returns. The Legend Returns.
10: Ο Απόν. Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
11: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα

89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Την 3η 19 Μαΐου, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης ανοίγει επίσημα τις πόρτες του. Το Σεγκρέτο σε προσκαλεί στα εγγένεια του νέου του κήπου, στο ιστορικό κτίριο Παπαφίλου, στην Ανεξαρτησίας. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, signature cocktails και εκπλήξεις. Κάτω από τα φώτα του κήπου, εκεί όπου η ιστορία συναντά τις πιο όμορφες νύχτες του καλοκαιριού. 3η 19 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Σεγκρέτο. Και αυτή τη φορά το μυστικό δεν θα μείνει κρυφό.
2: Για καλοκαιρινή μόδα H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party. Γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο. The Legend Returns.

0: Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου. Και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: 89,6 Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.

0: Την 3η 19 Μαΐου, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης ανοίγει επίσημα τις πόρτες του. Το Σεγκρέτο σε προσκαλεί στα εγγένεια του νέου του κήπου στο ιστορικό κτίριο Παπαφίλου στην Ανεξαρτησίας. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, signature cocktails και εκπλήξεις κάτω από τα φώτα του κήπου. Εκεί όπου η ιστορία συναντά τις πιο όμορφες νύχτες του καλοκαιριού. 3η 19 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Σεγκρέτο. Και αυτή τη φορά το μυστικό δεν θα μείνει κρυφό.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Πάμε στον κόμβο της γνώσης.
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265-10-027-33 και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265-10-27-030 και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα και το πρωί το καταλαβαίνεις.
6: Continuous hit music.

0: music.
1: More music.
0: More music.
1: More music.
0: Music. Yeah.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
7: 89,6 Radio DJ.
8: Two in, two up, back in,

0: Την 3η 19 Μαΐου, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης ανοίγει επίσημα τις πόρτες του. Το Σεγκρέτο σε προσκαλεί στα εγγένεια του νέου του κήπου, στο ιστορικό κτίριο Παπαφίλου, στην Ανεξαρτησίας. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, signature cocktails και εκπλήξεις. Κάτω από τα φώτα του κήπου, εκεί όπου η ιστορία συναντά τις πιο όμορφες νύχτες του καλοκαιριού. 3η 19 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Σεγκρέτο. Και αυτή τη φορά το μυστικό δεν θα μείνει κρυφό.
1: Για καλοκαιρινή μόδα H&M LC Waikiki Sensei Pepco Check. Για γυμναστική πριν την παραλία Intersport Check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση IKEA Check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo Check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart Check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Γιώργο, πού είσαι?
5: Έρχομαι!
4: Μα γιατί αργείς?
5: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
4: Ποια απ' όλα?
5: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
4: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
0: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
6: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
0: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
6: ξεκινά από εδώ.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
9: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 89.6 Radio DJ. DJ. Radio DJ. Always fresh. I love this station.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 19 Μαΐου του 1956, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο James Gosling. Μπορεί το όνομά του να μην σου λέει κάτι, αλλά σε αυτόν οφείλει στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Το 1982 πάλι, σαν σήμερα, μια κυρία φυλακίστηκε γιατί όφιλε φόρους στην εφορία. Την ξέρετε, δηλαδή όχι μόνο εσείς, όλη η φίλη ως την ξέρει. Η Σοφία Λόρεν ήταν. Λίγο πριν μπει ο 21ος αιώνας, το 1999, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα και μια πασίγνωστη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η απειλή του φαντάσματος της τριλογίας «Ο πόλεμος των άστρων». Άστρο έχουν και οι Liberty X. Γι' αυτό το 2002, σαν σήμερα, το Just a Little πήγε στο νούμερο 1 των charts.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες. You're listening to the...

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party, γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns.
6: The Legend Returns.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33, και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030, και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος, και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα και το πρωί το καταλαβαίνεις.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ, για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου, αλλά και για να συναντήσεις την παρέα, για τις μεσημεριανές λιγούρες, αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά. Το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party. Γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο. The Legend Returns.
8: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο.
1: 6 Radio DJ Ιωάννινα.
2: Ήταν τα μουσικά νέα.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
5: Ladies and gentlemen, 89,6 Radio DJ.

0: Αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 19 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Calvin Harris με Jazzy, Rehab και Rundy Mendel. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Maroon 5 και Heroin.

0: σίγγλ για τους Maroon 5 στο New Music Show και πατέρας τον βασιλιά των Summer Anthems, ο οποίος επέστρεψε για να διεκδικήσει τον θρόνο του. Ο Calvin Harris κυκλοφόρησε το Satisfy με τα υπέροχα φωνητικά της Jazzy. Βγήκε ακριβώς πριν από τη σεζόν των Festival και μοιάζει με μια φυσική εξέλιξη του Piano House ήχου που είχε ο Calvin Harris εξελίξει τα τελευταία χρόνια. Ενώ ο επιτυχημένος παραγωγός έχει δουλέψει με παγκόσμιους superstars, η πρόσφατη στροφή του προς ανερχόμενα ταλέντα συνεχίζει να μας εκπλήσει. Το τραγούδι έχει ήδη ξεκινήσει ένα τεράστιο trend στα social media, το The Satisfy Challenge, στο οποίο οι fans του μοιράζονται βίντεο από τις πιο satisfying στιγμές των διακοπών τους υπό τους ήχους του ρεφρέν. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey, this is Calvin Harris and you're listening to my new single.

Oscar Mate Kay, νέο single Sweet Nothing στο New Music Show και είπα τώρα στον Wes Nelson, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το τελευταίο του single Back to Strangers. Μάλιστα αποκάλυψε ότι περίμενε 4 χρόνια για να το κυκλοφορήσει. Το track έγινε trend πριν καν βγει επίσημα, όταν ο Wes ανέβασε ένα βίντεο 15 δευτερολέπτων από το στούντιο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες. Φήμες λένε ότι για το remix του κομματιού, ο Wes βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με ένα μεγάλο Αμερικανό rapper, κάτι που θα

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ, στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
2: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
5: Ψήφρεμη, τα χαλιά τα είδες?
6: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
5: Και τούρτες παντού.
6: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
5: Αυτό είναι χειροποίητο.
6: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
6: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
8: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
9: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.
11: New music show.
17: You're listening to The Weeknd.
18: Hi, I'm Bad Bunny.
19: I'm Robbie Williams, you're listening to the new music show with John.
20: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
21: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα τρίτημο. Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα τράκου το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον DJ Flux One. My name is Aaron, ο τίτλος του. Και το More Than Enough τώρα επιχειρεί να αποτυπώσει το σπάνιο εφορικό συνέστημα του να σε βλέπουν και να σε αποδέχονται πραγματικά. Ο Rehab δήλωσε πως ήθελε να δημιουργήσει κάτι που να ακούγεται εξίσου καλά στο αυτοκίνητο αλλά και στο main stage ενός μεγάλου φεστιβάλ. Ήδη το κομμάτι σκαρφαλώνει στα Global Charts, αποδεικνύοντας ότι ο Fadil El Ghul, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, ξέρει πώς να κάνει επιτυχίες. Ο τίτλος του τραγουδιού επιλέχθηκε μετά από ένα poll που έκανε ο καλλιτέχνης στους followers του, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην δημιουργική διαδικασία. Νέο σύγκλι για τον Rehab έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, what up? This is Rehab and check out my brand new record.

Ήταν η BTS με το Swim στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000, όταν το It's My Life των Bon Jovi ήταν το πρώτο single από το 7ο album του Crash. Έχει πολλά χαρακτηριστικά της μπάντας, όπως η χρήση του talk box από τον Richie Sambora και ένα στίχος στο δεύτερο κουπλέ για τον Tommy και την Gina, το ζευγάρι της εργατικής τάξης για το οποίο τραγούδησαν για πρώτη φορά στο Living on a Prayer του 1986. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, ενώ έφτασε μέχρι το 3 στην Αγγλία και ως το 33 στην Αμερική. Το βίντεο κλιπ είναι στη σκηνοθεσία του Wayne Isham και είναι εμπνευσμένο από την ταινία Run Lola Run. Είναι το πρώτο κλιπ του rock συγκροτήματος που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Το It's My Life λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 26 χρόνια.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες.
1: Hi, it's Rivo. And you're listening to my new single Forever JDN with Close.
2: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή ηλικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party, γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
7: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
12: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχουμε μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026, όπως αυτή εδώ από τον Sober. Ήταν το αγαπημένο του 2025 για αυτήν την εκπομπή 12 to 12. Και πάμε τώρα στους Rock Traders, οι οποίοι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ Midnight Alarms, και πριν από λίγες μέρες έβγαλαν και το single Animals. Η Natalie Bassingthwaite και ο James Hash, ο ιδρυτής του group, δήλωσαν ότι γράφτηκε μέσα σε μόλις μία ώρα όταν συναντήθηκαν τυχαία στο στούντιο μετά από πολύ καιρό. Μάλιστα, για να πετύχουν τον ιδιαίτερο ήχο του κομματιού, χρησιμοποίησαν το ίδιο vintage Moog synthesizer που είχαν και στο Voodoo Child, τη μεγαλύτερη επιτυχία τους. Αν και ο τίτλος παραπέμπει στη φύση, η στίχη του Animals είναι μια αλληγορία για την ζωή στη σύγχρονη τσιμεντένια ζούγκλα και την αναζήτηση της πραγματικής ελευθερίας. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Harry Styles και American Girls στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ελληνικές επιτυχίες με ξένο στίχο για αυτή την εβδομάδα και στα μέσα του 2010 ο άγνωστος τότε Νίκος Γκάνος έβγαλε το Last Summer. Σε μουσική του Clayd και στίχους του Stan, το τραγούδι έγινε τεράστιο hit και γινόταν χαμός σε ραδιόφωνα και κλαμπς. Τότε όλοι είχαμε πιστέψει ότι είχαμε βρει το επόμενο μεγάλο αστέρι στην εγχώρια δισκογραφία. Δυστυχώς η συνέχεια δεν ήταν εξίσου καλή. Μάλιστα φέτος προσπάθησε για μία ακόμη φορά να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision,

0: 19 Μαΐου, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης ανοίγει επίσημα τις πόρτες του. Το Σεγκρέτο σε προσκαλεί στα εγγένεια του νέου του κήπου στο ιστορικό κτίριο Παπαφίλου στην Ανεξαρτησίας. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, signature cocktails και εκπλήξεις κάτω από τα φώτα του κήπου. Εκεί όπου η ιστορία συναντά τις πιο όμορφες νύχτες του καλοκαιριού. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Σεγκρέτο. Και αυτή τη φορά το μυστικό δεν θα μείνει κρυφό.
1: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
4: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά. Το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο πάρτι. Γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο. The Legend Returns.
5: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
6: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
5: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
6: Τι εννοείς?
5: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκηση και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
6: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
7: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
8: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
9: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
10: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
11: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μια θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
12: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 027 33 και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 2651 27 030 και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα και το πρωί το καταλαβαίνεις.
13: 89,6 Ioannina DJ.
14: Hi, this is Ariana Grande.
15: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
16: What's up, guys? I'm Alex.
17: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
18: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
19: It's Ozier. It's Ozier.
20: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
21: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και ούτε ο Τέιμι Μπάλα περίμενε τέτοια μεγάλη επιτυχία με τον Dracula. Κυρίως μετά την επιλογή που έκανε για να βάλει και την Jenny, τον Blackpink στα φωνητικά. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 19 Μαΐου 1992 γεννήθηκε ο Sam Smith. Τον γνωρίσαμε με το Super Hit Latch και τους Disclosure όπου έκανε τα φωνητικά. Αμέσως μετά συμμετείχε και στο νούμερο 1 single La La La του Naughty Boy. Τα πρώτα σημαντικά βραβεία τα κέρδισε το 2014 καθώς αναδείχθηκε νικητή στα Brits στην κατηγορία Critics' Choice Award αλλά και στο BBC Sound. Με το debut του album In A Lonely Hour, η φήμη του εκτοξεύτηκε και ειδικά με το track Stay With Me, όπου έφτασε στην κορυφή της Αγγλίας και στο νούμερο 2 στην Αμερική. Έχει κερδίσει Grammy, Oscar, Billboard και πολλά άλλα βραβεία και τον θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. Χρόνια πολλά, Sam Smith!
1: Hi, this is Sam Smith here. Yes.

0: Alex Vargas και Rise στο New Music Show και είπα τώρα στο Love You More, το οποίο ξεκίνησε σε ένα house track και άρεσε πολύ στους rudimental όπως ήταν. Μια μέρα όμως σκέφτηκαν να φτιάξουν μια drum and bass εκδοχή. Ξετρελάθηκαν με το αποτέλεσμα και έτσι αποφάσισαν αυτή να είναι η επίσημη version. Στα φωνητικά είναι η Samantha Louise Harper από το Λονδίνο, χωρίς όμως αναφέρεται στα credits. Αυτό είναι και το πρώτο τους νέο τραγούδι μετά την κυκλοφορία του περσινού τους άλμπουμ και έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Nothing I can do, babe.

0: Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport Check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA Check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo Check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart Check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tollis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9.30, με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Life

0: Την 3η 19 Μαΐου, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης ανοίγει επίσημα τις πόρτες του. Το Σεγκρέτο σε προσκαλεί στα εγγένεια του νέου του κήπου, στο ιστορικό κτίριο Παπαφίλου, στην Ανεξαρτησίας. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, signature cocktails και εκπλήξεις. Κάτω από τα φώτα του κήπου, εκεί όπου η ιστορία συναντά τις πιο όμορφες νύχτες του καλοκαιριού. 3η 19 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Σεγκρέτο. Και αυτή τη φορά το μυστικό δεν θα μείνει κρυφό.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
5: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
5: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Ψήγχρεμη, τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
9: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
11: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33, και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030, και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος, και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα. Και το πρωί το καταλαβαίνεις.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο Έλτι, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party, γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
7: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Stop the music.

0: Την 3η 19 Μαΐου, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης ανοίγει επίσημα τις πόρτες του. Το Σεγκρέτο σε προσκαλεί στα εγγένεια του νέου του κήπου στο ιστορικό κτίριο Παπαφίλου στην Ανεξαρτησίας. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, signature cocktails και εκπλήξεις. Κάτω από τα φώτα του κήπου, εκεί όπου η ιστορία συναντά τις πιο όμορφες νύχτες του καλοκαιριού. 3η 19 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Σεγκρέτο. Και αυτή τη φορά το μυστικό δεν θα μείνει κρυφό.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
3: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
4: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33. Και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030. Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος, και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα. Και το πρωί το καταλαβαίνεις.
5: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται

0: Όλοι οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party. Γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο. The Legend Returns.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
3: Δεν υπάρχει.

0: Στις 19 Μαΐου του 1956, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο James Gosling. Μπορεί το όνομά του να μην σου λέει κάτι, αλλά σε αυτόν οφείλει στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Το 1982 πάλι, σαν σήμερα, μια κυρία φυλακίστηκε γιατί όφιλε φόρους στην εφορία. Την ξέρετε, δηλαδή όχι μόνο εσείς, όλοι οι φίλοι ως την ξέρει. Η Σοφία Λόρεν ήταν. Λίγο πριν μπει ο 21ος αιώνας, το 1999, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα και μια πασίγνωστη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η απειλή του φαντάσματος, της τριλογίας Ο Πόλεμος των Άστρων. Άστρο έχουν και οι Liberty X. Γι' αυτό το 2002, σαν σήμερα, το Just a Little πήγε στο νούμερο 1 των charts.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. All the
2: number one songs. I love them.
3: 89,6 Radio DJs.

0: Τρίτη, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: Την 3η 19 Μαΐου, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης ανοίγει επίσημα τις πόρτες του. Το Σεγκρέτο σε προσκαλεί στα εγγένεια του νέου του κήπου στο ιστορικό κτίριο Παπαφίλου στην Ανεξαρτησίας. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, signature cocktails και εκπλήξεις κάτω από τα φώτα του κήπου. Εκεί όπου η ιστορία συναντά τις πιο όμορφες νύχτες του καλοκαιριού. 3η 19 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Σεγκρέτο. Και αυτή τη φορά το μυστικό δεν θα μείνει κρυφό.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr / radio.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9.30, με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Εντάξει, ξέρω.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

All these things that we took for granted.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις.

0: Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33 και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030 και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα και το πρωί το καταλαβαίνεις.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
3: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
4: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
3: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
4: Τι εννοείς?
3: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
4: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
5: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
6: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
7: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26-513-12-439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
8: Τρίτη, παρέα με τις επιτυχίες, στον 89,6, Ιωάννινα DJ.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. One hit after another.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι καίνε ρεύμα.
1: Mein Name ist Rule. Ich bin Robin Schulz.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Σαν σήμερα, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher, που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Σέριλιν Σαρκισιάν. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Ριάννα έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούροι που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα, στο Μαρκόπουλο Αττικής, δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Here we go. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
3: It's Purple Disco Machine.
1: 89,6 Ιωάννινα DJ.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: More music.
1: Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 89,6
1: Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Hey, what's up? This is Lady Gaga.
1: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Yo, what's up, guys? This is Yugel, and you're listening to my brand new single, It Feels So Good, with my